0: χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό,

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Εσείς ξέρετε ότι...
1: Γιατί να ακούτε τη Μαρία Σολομού? Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μαζί μας βέβαια και ο Αλέκος της Σοφίτης.
2: Αλέκο, αυτή η ρόλη, λίγο του σκληρού, λίγο του... Μα από κακού, άντε, περιλαμβάνει πολλά αυτό. Δεν φαίνεται να σε δυσκολεύουν.
3: Αυτό γιατί σημαίνει... ήσουνα κύριε Φιλενάδα, ήσουνα μέσα μου.
2: Αυτό σημαίνει ότι είσαι πολύ καλό ηθοποιός, έτσι.
3: Χαίρομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χθες πράγματι ήρθαν στο θέατρο στην Κατερίνη κάποιες κυρίες και μου λένε: αχ, κύριε Σοβίτη, είστε πάρα πολύ κακό στο τραγούλι. Λέω: χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό, γιατί μάλλον, ας πούμε, σας επηρέασε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πέτρος Λαγούτης, ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
3: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
4: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
3: Έχει το καλύτερο πρωινό.
5: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
6: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
7: Παίζει δυνατά.
8: Παίζει ελληνικά.
9: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.
10: Μες στα χαράματα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Ηράκλειο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κλέβω πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις ότι

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιάννης Φακίνος.
1: Τίτλος:
0: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ξεκινάμε λοιπόν δυναμικά. 20 πρωινό του Ιούλη με τα Κυριακούλα. Κοσμοράδιο 95,1, Group Therapy, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Για δύο ολόκληρες ώρες θα απολαύσουμε αυτή την υπέροχη καλοκαιρινή νοχέλεια. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, ρε φίλε. Μια τεμπελιά καλοκαιρινή. Περάσαμε και την καρδιά του καλοκαιριού εντωμεταξύ. Πω. Φεύγει σιγά σιγά ο Ιούλης. Οπότε κανόνισε να περάσεις καλά αυτό το υπόλοιπο του μήνα. Φυσικά εδώ παρέα όλοι μαζί. Καλώς ήρθες μέχρι τις 8 θα απολαύσουμε πρωινή παράνοια. Πολύ καλημέρα σου, δυνάμωσέ το.

Καλησπέρα πουλιά, με αυτή τη διάθεση σε καλημερίζω. Group Therapy Μέτα Κυριακούλας, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης, μέχρι τις 8. Γκρουποθεραπεύσου, έχουμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια και σήμερα να πούμε και τα χρόνια μας πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα, τα παιδιά που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Είχε και η Πηλέα τον πανηγυρτζίδικο ρυθμό της, γιορτάζοντας το προφήτη Ηλία το Σαββατοκύριακο. Ήμουνα καλεσμένη, δεν έκανα την εμφάνισή μου. Γιατί τώρα εντάξει, ρε παιδιά, είναι και για μένα κάπως νωρίς. Εγώ θέλω ακόμα να απολαμβάνω τα πλήτσι και να μην το ρίξω σε σουβλάκια και τέτοια εκεί από καντίνες. Γιατί να προσέξουμε λίγο τη διατροφή μας να πάμε στον Αύγουστο. Εντάξει, όχι φέτες, αλλά λίγο στέγνα. Τι θέλει, δεν τη θέλει.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα, γκρούπο θεραπεύσου. Γιατί η εβδομάδα έχει ξεκινήσει και δεν θέλεις να σε βρει με τόπισθεν. Γρήγορα, γρήγορα, πλύνε δοντάκια, σκάσε ένα χαμογελάκι, φρέντε πρέσου στο χέρι. Και εδώ, γκρουπ θεραπεί και Κοσμοράδο 95,1 μέχρι τις 8. Αγνώριστος και με γκρίζα μαλλιά ο Τόμ Κρούζ, λέει στο τρέιλερ της νέας ταινίας Digger, σε σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάρη του. Μάλιστα, όντως είναι αγνώριστος, άμα δεις και το τρέιλερ, είναι λίγο ξέρεις τώρα. Υποδίεται τον Digger Rockwell, έναν από τους πιο ισχυρός βασικά άνδρας στον κόσμο, ένας μεγιστάνας που ξεκινά μια αποστολή να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή, λέει, που ο ίδιος εξαπέλυσε, αφανίσει τα πάντα. Τώρα εντάξει, αυτά είναι... Δεν θα το πω, γιατί είναι και μετακυριακή. Θα περιμένω να δω την ταινία όταν κυκλοφορήσει και κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και άλλοι παίζουν, ωραία ονόματα παίζουν από το Hollywood. Jesse Plemons, Sandra Hiller, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Emma Darcy. Ωραία, ωραία. Αναμένουμε να δούμε Tom Cruise σε κάτι πιο ανατρεπτικό. Και όπως και ο ίδιος δηλώνει εδώ, είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμαστεί σε κάτι τέτοιο. Θα δούμε.

Λέγαμε πριν εντωμεταξύ, ρε παιδιά, για Tom Cruise και πραγματικά βλέποντάς τον, λέω, πότε ήμουν παιδάκι δημοτικό ακόμη και τον έβλεπα τον Tom στα Mission Impossible και σε όλα αυτά να κάνει τα διάφορα και τώρα τον βλέπω με γκρίζα μαλλιά. Πόρε φίλε, πώς περνάει έτσι ο καιρός. Δεν θέλουμε όμως άλλη νοσταλγία, θέλουμε την καλύτερη διάθεση και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στο Group Therapy της Μετακυριακής σου. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 8 θα κάνουμε παρέα και αν είσαι αδιούχος, μέσα στους αδιούχους αυτού του μήνα και αυτή η εβδομάδα είναι έτσι αρκετά ωραία και hot, ελπίζω να την απολαύσεις. Αν όχι και περιμένεις τον Αύγουστο, φρόντισε να κάνεις τα κουμάντα σου, να κλείσεις κάτι αν δεν έχεις κλείσει, γιατί παιδιά οι τιμές είναι φωτιά.

0: Δελτίο 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ίσο. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη ώρα του Group Therapy. Είναι με τα Κυριακούλα. Διανύουμε την προτελευταία εβδομάδα του Ιούλη, φυσικά στους 95 και 1, με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Εσένα με την καλύτερη διάθεση να ξυπνάς κατά καλό καιρό, να πας στη δουλειά ή και όχι. Εντάξει, παιδιά, για τους αδιούχους τώρα λίγο έχει μείνει. Νομίζω τον Αύγουστο όλοι θα ξεκουραστούμε κάπως. Έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Μένεις μαζί μου, έρχονται τα καλύτερα.
1: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα σου κρατώ συντροφιά μέχρι τις 8 στον αέρα της πόλης με τάξη, διάθεση άκρος καλοκαιρινή, μια νοχέλεια, μια τεμπελιά, παιδιά, ακόμα και τα πολύ βασικά τα έχω κάπως αφήσει στην άκρη, μέχρι και το κούρεμα, περίμενα να πάω να κουρευτώ τη στιγμή που δεν μπορούσα άλλο να δω από τη φράτζα. Είχε κατέβει τόσο πολύ, είχε περάσει τα φρύδια, είχε φτάσει στο μάτι, είχε μπει μέσα, είχε χτυπήσει αμφιβληστροειδή η τρίχα. Τότε αποφάσισα κι εγώ να κουρευτώ, γιατί ακόμα και τα πιο βασικά κάπως τα κάνω με ένα «Ωχ, αδερφέ μου». Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει η ζέστη. Εσύ σε τι φάση είσαι, δεν ξέρω. Πάντως, για να είσαι γκρουποθεραπευμένος, είσαι στην καλύτερη. Δυνάμωσέ το. Μία ακόμη ωρίτσα γκρουπ θέραπη έμεινε. Κόσμο, συντονίσου.

0: Τι βλέπω εδώ, τι βλέπω εδώ. Με γελούν τα μάτια μου. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 20 του Ιούλη με τα Κυριακούλα ή αλλιώς Δευτερίτσα όπως σας πες το, η διάθεση θα παραμείνει ίδια, δηλαδή στα ύψη. Βλέπω αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες από ζευγάρια όπως σκρόλαρα τώρα εδώ λίγο στο Instagram, παιδιά. Βλέπω και άλλα κορίτσια να θέλουν να σπάνε τα μαυράκια από την πλάτη των συντρόφων τους. Τι γίνεται με αυτή τη συνήθεια? Εγώ λατρεύω. Δώσ' μου δέρμα να βγάλω μπιμπίκι, να βλέπω από μέσα το οποίο να τεινάζεται ή τέλος πάντων αυτό το μαυράκι να αποχαιρετά το δέρμα και να παραμένει από κάτω καθαρό, με ανοιγμένο πόρο φυσικά και αν είσαι για με βρώμικα χέρια με κίνδυνο μόλυνσης. Τι λατρεύω αυτή τη συνήθεια χειμώνα καλοκαίρι, αλλά τώρα που είσαι και στην παραλία. Είναι πιο πρόσφορο το έδαφος να ξεμπιμπικιάσεις τον άλλον. Χαίρομαι πάντως που βλέπω ότι και άλλα ζευγάρια έχουν. Και άλλες γυναίκες δηλαδή έχουν αυτό το πάθος με το ξεμπιμπίκιασμα. Δεν ξέρω οι άντρες της παρέας. Πάντως καλοκαίρι είναι, παιδιά. Ξεμπιμπικιάστε ελεύθερα.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Ελπίζω να σε ξυπνάω από αυτή την καλοκαιρινή τεμπελιά που όλους μας διακατέχει κάπως αυτή την προτελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Στην καρδιά του καλοκαιριού βρίσκεσαι γκρουποθεραπευμένος στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν γίνεται να φύγεις χωρίς δώρο. Δύο τυχεροί ή τυχερές θα απολαύσουν διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ο Κατά Φαντασία Ανασθενής για αύριο Τριτίτσα, 21 του μηνός, 9:30 στο Θέατρο Δάσους. Δεν λέω τίποτα. Λέω ότι είναι κλασική κωμωδία Μολιέρου, εξαιρετική. Περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Σε διασκευή και σκηνοθεσία Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με Βλαδίμηρο Κυριακίδη, εξαιρετικό. Όπου και να τον δεις αυτόν τον άνθρωπο, η αλήθεια είναι. Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνο Σταθακόπουλο, Γιάννη Απέργη, Θάνο Μπίρικο και Αντιγόνη Νάκα. Άμα θες να το απολαύσεις αύριο στις 9:30 στο Θέατρο Δάσου, στέλνεις θέατρο και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6982 951 951 και καλή επιτυχία.

Τι να κάνω, τι να κάνω με αυτή την καλοκαιρινή τεμπελιά που με διακατέχει. Ψάχνω κι εγώ να δω τα ειδήλια των ποδοσφαιριστών του Μουντιάλ. Τι να κάνω, μ' αρέσει να βλέπω έτσι τις σχέσεις και πώς έχουν εξελιχθεί. Βλέπω εδώ τη σύντροφο του Χάλαντ. Εντάξει, δεν μ' αρέσει εμένα καθόλου ο Χάλαντ σαν εμφάνιση τέλος πάντων. Η Ίζαμπελ Χάουγκσενγκ Γιόχανσεν πάντως είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν λέω. Γνωρίστηκαν εκεί στην Νορβηγία, παίζαν μαζί ποδόσφαιρο σε κάτι ακαδημίες νέων και από μια πολύ πολύ κολλητή φιλία τσουπ εξελίχθηκε ρομαντικά το ειδήλιο. Εντάξει, μου αρέσουν μαζί. Αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, πάρα πολύ, και η κοπέλα του πολύ, είναι ο Μπέλιγχαμ από την Αγγλία, ο Τζιούντ Μπέλιγχαμ. Τι μανάρι είναι αυτό και τι ωραία, και η Άσλιν Κάστρο, η σύντροφός του, που πραγματικά κρατούν τον έρωτά τους και κάπως private, γιατί όλα τα έχουμε κάνει, άιντε τώρα όλα στη φόρα, βρήκαμε, μάθαμε. Group Therapy λοιπόν, Κοσμόρα 95,1, πρώτη τελευταία εβδομάδα του Ιούλη, κόσμο συντονίσου για λίγο ακόμα, όσο προλαβαίνεις.

0: Άλλη μια νούμερο 1 ελληνική επιτυχία έπαιξε δυνατά στο Group Therapy στους 95 και 1 και εγώ ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω, να πάω να αρπάξω άλλο ένα καφεδίνι και να σε αφήσω στα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, έτοιμο να σερβιριστεί, είναι υπερπλήρες και σήμερα, super extra, ultra γεμάτο, με τηλεφωνήματα έκπληξη, με δώρα, με διαγωνισμούς, με όλα τα νέα της ημέρας και ακόμα περισσότερη πρωινή παράνοια. Έρχονται ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος κοντά σας μέχρι και τις 12. Εμείς τα λέμε αύριο 6 το πρωί με την τζιμπλέ στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
5: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
5: Παραδοθήκα σε σένα.
1: Προπόληση.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Κρήτη, άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο. Φίλοι τους τραβούσαν βίντεο. Πάρος, στο νοσοκομείο επιβάτης που τραυματίστηκε σε καταμαράν. Έπεσε βαλίτσα στο κεφάλι του. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Ισπανία κέρδισε με 1-0 την Αργεντινή στην παράταση του τελικού και κατέκτησε το τρόπαιο. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Σήμερα μου κάνει για Παρασκευή. Ό,τι και να μου λες, πραγματικά θέλω να Παρασκευή.
4: Καλά ξεκινάμε την εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, φίλοι μας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα.
3: Κάνει νύστα, κάνει κούραση.
4: Ποιος έφταιγε, να μην έβλεπες Μουντιάλ.
3: Δεν ήταν μόνο το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ ήταν το κερασάκι στην τούρτα, Γιώργο.
4: Άμα είχε ολόκληρη την τούρτα, τι θα λες και το κερασάκι.
3: Άστα!
4: Δεν είμαστε καλά. Δεν έχει σήμερα να πει κάτι. Καμπεώνε.
3: Θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε όλα.
4: Ωραία, ωραία. Αγαπημένοι μας φίλοι, καλώς μας ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, σε όποια φάση και αν είστε. Είτε σε φάση δουλειάς. Σε φάση που ξενυχτήσατε χθες με τις παρατάσεις και τις δεν ξέρω τι. Αλλά και να σας πω κάτι. Και σε διακοπές να είστε και να ξυπνήσατε τις νωρίς, γιατί έτσι συνεχίσατε.
3: Ανώμαλοι.
4: Τώρα εμείς δεν κρίνουμε. Είμαστε εδώ για σας. Καλημέρα σας.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Γιατί 8 στους 10 εργαζόμενους αλλάζουν εργοδότη.
4: Αχ, έχουμε που λέτε σήμερα να συζητήσουμε πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίες ερωτήσεις όπως πάντα. Αλλά σας έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Γιατί ξέρετε ότι κάθε πρωί καλούμε αγαπημένα σας πρόσωπα για καλημέρες, χρόνια πολλά, ευχές, καλή άδεια, ό,τι θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber για να συμβεί αυτό. Στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο όποιο θέλετε να καλέσουμε.
3: Γιώργος Τσεσμετζής, Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου. Λοιπόν, για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες απολαμβάνουμε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Δεν θέλω να ακούω το καλή εβδομάδα. Γιατί θέλω να ακούω καλό Παρασκευοσταντοκύριακο.
0: Καλό φθινόπωρο, τι να σου πω τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν, είναι αυτά που λες. Παιδιά, σήμερα γιορτάζουν ο Ηλίας και η Ηλιάνα, μήπως είναι προφήτη Ηλία.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι βλέπω.
2: Αλήθεια.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Ωραία. Και τραγουδιστικά.
1: Έτσι είναι.
0: Ωραία, πάρα πολύ καλά. Θέλετε να πάμε καμιά βόλτα στους δρόμους της πόλης, μήπως?
1: Για να δούμε. Έχει επιστροφή από Χαλκιδική. Έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, Σοφία?
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Ξεκινάει από το ύψος της Τούμπας και φτάνει μέχρι και τις Οικές με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ενώ μέσα στην πόλη έχουμε λίγες καθυστερήσεις στη Μανώλη Ανδρώνικου. Κατά τα άλλα, όχι κάτι ιδιαίτερο σε άλλο σημείο.

0: Μπορεί να υποστήριζα την Αργεντινή, μπορεί να ήθελα να το σηκώσει ο κοντός και πάλι, όπως λένε για τον Λιονέλ Μέση.
1: Αλλά το λέμε, να το πεις και εσύ.
0: Έτσι τον λένε.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Παιχταράς από τους λίγους.
1: Και εσείς το λέτε κοντό, δηλαδή για όνομα του Θεού. Από εκεί να καταλάβεις το κόμπλεξ σας.
0: Ο καλύτερος στον πλανήτη, έτσι. Αλλά ποδοσφαιρική δικαιοσύνη χθες. Η Ισπανία ήταν καλύτερη ομάδα και στην παράταση κέρδισε 1-0.
1: Ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ καλύτερη ή μόνο εχθές?
2: Νομίζω μόνο ένα γκολ έφαγε.
0: Ένα γκολ, ένα γκολ. Αμυντικό ποδόσφαιρο.
1: Άρα έχει πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Δεν χρειάζεται να κάνει πολλές επεμβάσεις. Έφτανες με δυσκολία, νομίζω, για να τον απειλήσεις. Η Αργεντινή μοναδική ομάδα σε τελικό που δεν είχε καμία τελική προσπάθεια στην εστία καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Παιδιά, εγώ πολύ βαρέθηκα χθες. Το μισό είδα από τη Σακύρα και μετά.
2: Σίγουρα είδες το halftime show.
1: Είδα το halftime. Τυχαία το άνοιξα. Λέω, άντε να δω τι βλέπει όλος ο κόσμος. Βλέπω τη Μαντόνα. Εντάξει, ειλικρινά θα το σχολιάσουμε μετά ξεχωριστά αυτό. Ήταν, δηλαδή, πραγματικά νομίζεις ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη αυτό που βλέπεις. Ειδικά με τους δύο παίκτες που ήταν, τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο.
0: Θέλω να μου πεις αν είδες τον αγώνα Γαλλία-Αγγλία.
1: Είσαι ούτε καλά.
0: Όχι.
1: Και χθες που είδα το μισό, πάλι καλά να λες.
0: Δεν είδες το καλό γύρο, 4-6 το Σάββατο, ξημερώματα.
1: Αυτό να βλέπω, να μου λέγατε. Πού να ξέρα. Είναι δυνατόν χθες πάνω κάτω, 2 ώρες, 3 πόσες ήταν.
2: Και παράταση.
1: Και βάλανε ένα γκολ το τελευταίο 5 λεπτό. Είστε μετά καλά.
0: Λοιπόν, το 2030 λοιπόν το επόμενο ραντεβού, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ποιος πεθαίνει.
0: Θα πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο, στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Με τους τρεις πρώτους αγώνες όμως να διεξάγονται στην Αργεντινή, στην Παραγουάη και στην Ουρουγουάη επαιτειακά.
1: Τα καλέ πολύ τα μοιράσανε.
0: Κοίτα, μόνο από έναν αγώνα, έτσι. Για τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που έλαβε χώρα στην Ουρουγουάη το 1930.
1: Με το καλό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πραγματικά. Δεν ξέρω, ο Ροναλντίνιο και ο Ρονάλντο λίγο στα χαμένα ήταν λίγο χθες. Κοιτούσαν από εδώ.
1: Συγγνώμη. Καταρχάς, σιγά μην ήταν όλο αυτό ζωντανό που είδαμε το half time show.
2: Κάτι τέτοιο.
1: Φαινόταν ότι ήταν κοπτοραπτική, τα μισά ήταν μαγνητοσκοπημένα.
0: Και το άλλο, όταν βγήκαν όμως, βγήκαν έξω στον κόσμο.
1: Εκεί από εκεί και μετά έρχεσαι το ζωντανό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πιο πριν εκεί στο αυτοκινητάκι που ήταν. Δεν ξέρω, λίγο σχεδόν του λυπήθηκαν από την αλήθεια. Η Μαντόνα, εντάξει, καλά, καρακοσμάρα. Εσεί το πιστεύετε ότι η Μαντόνα ποτέ θα ανοίξει το πρόγραμμα στη Σακύρα?
0: Εγώ όχι.
2: Απίστευτο,
0: δεν ήταν. Εσύ το πρόγραμμα.
1: Η μεγάλη φίρμα η Σακύρα ήταν χθε. Συγγνώμη τώρα. Ναι,
2: χθε οι καλλιτέχνε.
0: Σε όλα τα παγκόσμια κύπελα, πάντα η φίρμα είναι η Σακύρα.
1: Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που ακούω του ανθρώπου που περιγράφανε, του δημοσιογράφου, να λένε αυτή είναι η BTS, ένα συγκρότημα από τη Βόρεια Κορέα. Και λέω, πού να ξέρετε ότι η νέα γενιά μόνο αυτού αναγνωρίζει, του υπόλοιπου. Ζήτημα είναι.
0: Στην παρέα εκεί που βλέπαμε το ματς, είχαμε και την κόρη ενός φίλου που είναι 8 χρονών. Ναι. Εκεί. Και λέει, ναι, περνάει Μαντόνα έτσι, περνάει η κυρία έτσι, ας πούμε, τέτοιο. Και βγαίνει, α, η BTS!
1: Ναι, αυτό σου λέω. Οι μικρές ηλικίες, μόνο αυτούς τα ξέρανε. Δηλαδή, οριακά και τον Justin Bieber, νομίζω, πρώτη φορά τον βλέπανε οι πιο μικροί. Λοιπόν, τώρα το ζήτημα είναι αν έπρεπε να στείλουμε. Ναι. Να το συζητήσουμε.
2: Ναι.
1: Έναν Έλληνα τραγουδιστή, μια Έλληνα τραγουδίστρια να μας εκπροσωπήσει. Να εμφανιστεί εκεί.
0: Ναι.
1: Να συμπληρώσει το καρέ.
0: Ναι.
1: Ποιον θα στέλνει?
0: Γογό Τσαμπά.
1: Γογό Τσαμπά. Πήγε κλωβενικά, μάλλον.
2: Εγώ θα ήθελα Φουρέιρα.
1: Εντάξει, τώρα εδώ.
2: Ναι, πολύ δυναμικό σοου.
1: Το πήγε αλλού και καλά.
2: Και να βγαίνει έτσι με δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πώ και εκεί ο Ρονάλτο, ο Ροναλντίνιο.
1: Θε να πει και ποδοσφαιριστές.
0: Για πε.
2: Παλιότερο να πω, ε.
1: Δεν ξέρω, πε και καινούργιο όμω θε.
2: Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Τι θε τον Κωνσταντέλια και τον Τζόλι, α πούμε.
2: Ναι, ναι, ωραίο θα ήταν.
0: Α, θα σ' άρεσε.
1: Να μην με κοιτάτε, δεν ξέρω. Λοιπόν, αγαπημένοι μα φίλοι, ήρθε η ώρα να μα πείτε ποιο Έλληνα τραγουδιστή ή ποια Έλληνα τραγουδίστρια θα έπρεπε να εμφανιστεί εχθέ, σύμφωνα με το δικό μα γούστο, στο half time show του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έλατε στο Facebook, facebook.com / κοσμοράδιο 951 και απαντήστε.
3: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξη

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Κουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.
7: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Περνάτε καλά. Αν δεν περνάτε καλά, τότε μείνετε εδώ μαζί μα για να σα βελτιώσουμε την τωρινή σα κατάσταση.
1: Σα συναυλία ήταν αυτό. Περνάτε καλά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι αν περνάτε καλά και στη δουλειά σα.
0: Αμέ.
1: Ωραία, περνάτε. Το ζήτημα είναι πληρώνεστε όσο θέλετε ή αν κάποιο άλλο εργοδότη θα σα έδινε κάποια παραπάνω χρήματα, θα πηγαίνατε εκεί και δεν θα σα πειράζει που είστε μια οικογένεια.
0: Η διατήρηση εργαζομένων, λέει, γίνεται μεγαλύτερη πρόκληση για τι επιχειρήσει, οτιδήποτε επιχείρηση και να είναι αυτό, γιατί τα αποτελέσματα, λέει, μια νέα έρευνα στην Ελλάδα δείχνουν ότι το παραδοσιακό μοντέλο εργασία, όπου η ασφάλεια μια θέση αποτελούσε από μόνη τη ένα ισχυρό κίνητρο παραμονή, υποχωρεί. Γιατί οι εργαζόμενοι αξιολογούν σιγά-σιγά τη συνολική του εμπειρία με τι αποδοχέ, την ποιότητα ζωή και τι προοπτικέ εξέλιξει και σου λέει, α, δεν το βρίσκω εδώ, πάμε εδώ. Αν είσαι ειδικά Gen Z,
1: ναι.
0: Άστο.
1: Καλά, Gen Z.
0: Τρεις μέρες. Δεν μ' αρέσει εδώ, φεύγω. Γεια σας, πάω αλλού.
1: Πολλές έδωσες.
0: Εν
1: πάση περιπτώσει, αυτή η γενιά την έχουμε κάπως έτσι λίγο πάρει από τα μούτρα, αλλά δίνει και τα δικαιώματά τη τώρα. Τι να κάνει.
0: Μην μας παίρνετε από τα μούτρα.
1: Ποιους?
0: Τι Gen Z μας.
1: Αχ, Σοφία.
2: Είναι Gen Z.
1: Σοφία. Έχουν αρχίσει τα πρώτα συμπτώματα άνοιας. Αυτό ήταν. Τελείωσε.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Hello, hello, τι κάνετε παιδιά, καλώς ήρθατε να τώρα συντονιστήκατε. Καλώς επιστρέψατε εσείς που ήρθατε από κάποια άδεια. Καλώς να πάτε εσείς που πήρατε από σήμερα κάποια άδεια.
0: Ξεκινάνε από σήμερα, νομίζω έχετε κορύφωση έτσι των αδειών μέχρι 20 Αυγούστου, εκεί 25.
1: Αρχίζει ένας μήνας που τα πάρτινγκ πλέον θα είναι κάπως περισσότερα στην πόλη. Εγώ το Σαββατοκύριακο θέλω να σου πω ότι.
0: Έψαχνες πάρκινγκ.
1: Τη γειτονιά μου μπορούσε να παρκάρει και στο κεφάλι μου, δηλαδή, άμα ήθελες. Αλλά και όπου σου κάπνιζε, δεν υπήρχε θέμα.
0: Και τα περισσότερα όμως από ό,τι φαίνεται φεύγουν Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, προφανώς. Γιατί και όποιος δεν μπορεί να πάρει άλλη άδεια ή να πάει μεγάλες διακοπές, κάτι της
0: ξεκλέβει.
1: Ένα μπανάκι θα κάνει το Σαββατοκύριακο κάποια στιγμή.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία. Έχουμε κίνηση.
2: Ναι, έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά, πάλι στο ύψος της Τούμπας και πιο κάτω. Και στις Σικές έχουμε καθυστερήσεις. Λίγες ακόμη στην κάθοδο των Πεύκων και στη Μανώλη Ανδρώνικου. Κατά τα άλλα, στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: να είχαμε λίγο πέστο τώρα.
1: Καλή πρωινιάτικα.
0: Δεν ξέρω, το άκουγα εξής. Εκεί όπως μιλούσαμε, άκουγα που είσαι πέστο. Εμένα φίλες συμπληρώνουν, αλλά πέστο, τι ωραίο πέστο.
1: Μάλιστα.
0: Και έχω να κάνω.
1: Έχω δει αυτές τις μέρες πάρα πολλά βιντεάκια
0: με
1: ανθρώπους να είναι στη θάλασσα, να ανοίγουν μια φραντζόλα, να την αλήφουν πέστο, μετά να βάζουν μέσα μοτσαρέλα, ναι. Πρώτα παίρνουν ψυγιάκι, ρε παιδί μου.
0: Κόψε το TikTok, Γιώργο.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Και τι να το κόψω.
0: Σε επηρεάζει, βλέπω. Εγώ δεν παίρνω.
1: Εσύ άκουγες πέστο, εγώ άκουγα.
0: Εντάξει,
1: τι μου, κύριε, δεν είμαστε καλά.
0: Έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη τώρα.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο. Και χρόνια πολλά. Ε.
4: Χρόνια πολλά.
1: Ναι. Δεν έχεις γενέθλια, Νίκο?
2: Ναι, έχω.
1: Έχεις, ωραία. Οπότε να, εξού και οι ευχές. Εδώ από τον αέρα του Κοσμοράδιου 95,1. Γιατί αναρωτιέσαι, το βλέπω στον τόνο της φωνής σου.
2: Ευχαριστώ πολύ, ναι.
1: Είναι τα πρωινά μας τηλεφωνήματα έκπληξη αυτά. Και ήρθε να σε συναντήσει ένα.
0: Έχεις ευχές λοιπόν από τους κουμπάρους, τα αδέρφια, τα ανιψάκια, χαμός, όλοι σου εύχονται.
1: Καλέ, κανείς δεν έμεινε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όλο το σόι ενώθηκε. Πού σε βρίσκουμε?
2: Στη δουλειά είμαι.
0: Α, δουλειά.
1: Ακούγεται λίγο, θέλω να σου πω έτσι. Στον τόνο τη φωνή.
0: Περιμένει. Είσαι σε αναμονή αδείας ή πήγες, γύρισες κάτι?
2: Όχι, δικό μου είναι το μαγαζί και δεν έχουμε
1: άδειες. Εντάξει, κατάλαβα. Καλό κουράγιο να περάσει το καλοκαίρι. Και μετά ευχόμαστε να συμβεί κάτι κάποια στιγμή. Τα φιλιά μας, Νίκο, πολύχρονος να είσαι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή
1: χαρά. Bye bye.
0: Πάμε, πάμε.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, μαγαζί δικό του Νίκο. Άδεια γιοκ. Πού να ξυπνήσει και να σηκώσει το τηλέφωνο πιο κεφάτος δευτεριάτικα. Πες εσύ.
0: Μπορεί να έχει να πληρώσει και έμφυα, να έχει να πληρώσει έτσι.
1: Έμφυα.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Δεν πληρώθηκε το έμφυα.
0: Δεν ξέρω ρε, τι έχω
1: μπορεί
0: να πληρώσει. Όχι,
1: να το έκανε δώσει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Το ΦΠΑ.
1: Ή πήγε ο κτήμονας από την εκπομπή.
0: Ναι, σωστά. Για να δούμε τώρα.
1: Πάμε στη Μελίνα που γίνεται 14. Μελίνα.
5: Να.
1: Καλημέρα. Και χρόνια πολλά.
0: Εντάξει,
1: συγγνώμη, γιατί βάζεις το παιδί στρούμφο χρόνια πολλά?
0: Τι να βάλω?
1: 14 έγινε, μεγάλη κοπέλα.
0: Εντάξει.
1: Μελίνα, τόσο δεν έγινες, καλά θα τα λέμε.
5: Ναι, τόσο
1: έγινε. Χρόνια σου πολλά. Μας κατάλαβες μήπως, έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε?
5: Μήπως είστε
0: από το Κοσμοράδιο? Ναι, μπράβο ρε.
1: Μπράβο Μελίνα.
0: Σωστή Μελίνα.
1: Και να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα θα το βρεις, αλλά το βρήκες. Ποιος ακούει Κοσμοράδιο έτσι πιο πολύ και πήγε ο νου σου ότι από εκεί θα είμαστε και αυτοί θα μας βάλανε? Για πες.
5: Οι γονείς μου.
1: Οι γονείς σου, ε.
5: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν. Οι οποίοι μας βάλανε και να σε καλέσουμε, ο Σίμος και η Μάγδα. Σε αγαπάνε λέει πολύ και είναι είσαι ό,τι πολύτιμότερο.
1: Περίμενε τώρα, η Λιάννα είναι η αδερφή σου?
5: Ναι, αδερφή μου.
3: Και έχει γιορτή.
1: Δηλαδή τα συνδυάσατε πολύ ωραία. Έχετε διπλή γιορτή σήμερα στο σπίτι.
0: Μπράβο.
1: Πιο πολύ ποια γιορτάζει τώρα, δηλαδή ποια είναι η μέρα περισσότερο πιστεύεις, δικιά σου ή της Λιάννας?
5: Πιστεύω δικιά μου, γιατί.
1: Πέστα ρε Μελίνα τώρα. Πέστα λίγο. Έχει και τούρτα το γενέθλιο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, τι έχει σχέδια σήμερα, τίποτα έτσι γιορταστικά?
5: Θα πω για
1: ψώνια. Ωραία. Άντε, καλές αγόρες. Τα φιλιά μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά, καλημέρα. Να τη χαίρεστε. Πολλοί τους αγαπάνε, να πούμε. Άκουσε. Είναι ό,τι πολυτιμότερο, είπανε ο Σίμος και η Μάγδα. Ναι, το ξαναλέγω.
0: Άκουσες, τέτοιο. Εγώ έχω φυσικά.
1: Ναι, το κατάλαβα εγώ γι' αυτό. Ξενέρωσε με τη γιορτή. Λοιπόν. Πολλά χαιρετίσματα και πάμε στο επόμενο μας τηλεφώνημα.
0: Στο 6982-951-951 είναι ο αριθμός Viber του Κοσμοράδιο 95,1. Είναι εκεί όπου στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τα μηνύματά σας για να τα συλλέγουμε εμείς.
1: Βεβαίως.
0: Και να καλούμε τα αγαπημένα σας προσώπα για να βγαίνουν στον αέρα.
1: Οπωσδήποτε πρέπει να μας πείτε το όνομα και το τηλέφωνό τους, αλλά πείτε μας και κάτι ακόμα έτσι, αν θέλετε να προσθέσετε, να το μεταφέρουμε. Να γίνει πιο ενδιαφέρον το τηλεφώνημα. Να τους φωνάξουμε ίσως με το παρατσούκλι τους κάτι, ό,τι θέλετε εσείς. Κανένα θέμα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας γραμμουλιά. Ωραία.
3: Και άλλα γενέθλια.
1: Και άλλα. Έλα, Ράνια. Έλα, σήκωσε.
6: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ράνια. Καλημέρα.
3: Όχι, βασικά. Καλημέρα, Μαρή.
1: Μαρή. Καλημέρα, Μαρή.
5: Τι γίνεται?
0: Χαμός, χαμός.
1: Χρόνια πολλά, Μαρή. Μαρή Ράνια, πες λίγο, δεν φταίμε εμείς τώρα, έτσι μας είπα να σε πούμε. Λοιπόν, μήπως πάει ο νου σου ποιοι είμαστε εμείς που πήραμε έτσι χαρούμενοι να σου πούμε πρωί-πρωί χρόνια πολλά?
5: Πραγματικά όχι, δεν πάει ο νου μου.
1: Ούτε λίγο, εντάξει, δεν πειράζει, μην τραχωριέσαι καθόλου. Θα τα αποκαλύψουμε εμείς όλα. Είμαστε από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή που μάλλον δεν έχεις ακούσει. Δεν πειράζει, μην στεναχωριέσαι. Την ακούει κάποιος που μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για τα γενεθλιά σου και να σου πούμε μετά από καλημέρα Μαρή, χρόνια πολλά. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, πιστεύεις?
5: Ο αδερφός μου.
1: Ο αδερφός.
0: Ναι. Σωστά, πολύ σωστά.
1: Μπράβο, το βρήκες. Έχεις να του πεις κάτι για όλα αυτά που σου έκανε?
5: Μου έχει κάνει αλλά τόσο.
1: Είμαστε εδώ να ακούσουμε τις καταγγελίες σου, να τις ακούσει όλος ο κόσμος. Πες μου.
0: Βγάλτε από μέσα σου.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ζαβολιά που σου έχει κάνει, από μικρός μέχρι μεγάλος? Διάλεξε μία και πες μας.
5: Νομίζω τα ψέματα που έλεγε. Όταν μας έλεγαν οι γονείς μας να γυρίσουμε 10 η ώρα.
1: Μάλιστα.
5: Εγώ γυρνούσα 10 παρά και ο Δημήτρης στις 2.
1: Ναι.
5: Και δεν με έβρισκε. Τότε δεν είχαμε κινητά.
1: Ναι. Και εσύ έπρεπε να τον καλύψεις κιόλας.
5: Τι να καλύψω, καλύπτεται το 2ωρο.
1: Άντε, πες εσύ. Ποιο 2ωρο, το 4ωρο κόντεψε εκεί πέρα. Δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, Ράνια μου, τώρα που μεγαλώσατε, συνεννοείστε καλύτερα από τη μικρή?
5: Νομίζω ναι.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν κάποια περιθώρια βελτίωσης από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Τον σώζει που είναι μακριά, γιατί είναι στην Αυστρία.
1: Γι' αυτό. Εσύ είσαι Θεσσαλονίκη, πού είσαι?
5: Εγώ είμαι στην ΚΟ.
1: Α, στην ΚΟ! Ενώσαμε ΚΟ με Αυστρία μέσω Θεσσαλονίκη. Τέλεια.
5: Ναι, αλλά μεγαλώσαμε εκεί. Ακούγαμε Κοσμοράδιο και πραγματικά δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε.
1: Τι ωραία. Μπράβο του, μπράβο. Μπράβο. Ωραία, ωραία ιδέα. Δεν είχε ο αδερφούλης, ορίστε.
5: Είχε πάρα πολύ ωραία ιδέα. Είχε πάρα μετακόμισης, γιατί πήραμε μετάθεση για Λάρισα.
1: Με το καλό, με το καλό. Άντε, επιστροφή στην υπηρετική Ελλάδα. Με το καλό να έρθείτε, με το καλό να μας ξανακούτε έτσι από πιο κοντά τουλάχιστον.
5: Εννοείται ότι σας ακούμε εδώ, δεν ξέρουμε καν να με πιάνει δηλαδή.
1: Η κοσμοράδιο.gr, άκουσα να δεις. Όπου και να πας, ή το application, κανονικά μπαίνεις, ακούς. Τα φιλιά μας, πολύχρονη Ράνια.
5: Μεγαλώσαμε.
1: Έτσι μπορεί. Τι λες?
5: Τα πόσα κλείνω, με ρώτησε.
1: Για πες, εγώ δεν ρώτησα, αλλά αφού θες να καρφωθείς.
5: Κλείνω τα 47.
1: Αχ, ωραιότατα. Είναι τα νέα 27 τα 47, Ράνια, μην ξέρεις. Ξέρω κάτι φίλες μου που τα έχουν κλείσει και έτσι λένε. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, πολύχρονη Ράνια.
5: Σας λατρεύω.
1: Να είσαι καλά, φιλάκια, και εμείς την αγάπη μας, την αγάπη μας.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα τηλεφωνήματα έκπληξη, το πρώτο μας μέρος. Λίγο αργότερα βέβαια θα καλέσουμε και πάλι τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Τώρα όμως έρχεται ο Από να μας κάνει μια κατάδα.

0: τα κολλασμένα.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Έτσι, μια Δευτέρα έχει ξεκινήσει, είναι 20 του Ιούλη. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Να την ξεκινήσουμε και με ένα ωραίο δώρο, θέλεις?
1: Όχι.
2: Όχι. Θα τραγουδήσεις.
1: Τι λες, καλέ?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Μήπως θα παίξουμε φρένο γκάζι μουσική?
1: Όχι.
2: Έτσι, απλά έτσι, με απλά, μήνυμα.
1: Απλά μήνυμα, Γιώργο.
2: Τι, σήμερα πολύ τους ευκολύνει τους φίλους μας.
1: Εντάξει, μωρέ.
2: Δεν θα τα γλιτώσεις, θα γίνουν και τα άλλα μετά.
1: Ναι, θα τραγουδήσω και μετά.
2: Αλλά τώρα σας έχουμε εξαιρετικό, υπέροχο πακέτο. Προσέξτε, τρεις νικήτρες θα έχουμε. Και αυτές οι τρεις νικήτρες θα πάνε στο αγαπημένο Αζαλέ για να κάνουν μια εφαρμογή, συνεδρία, Soprano Ice. Και φυσικά μιλάμε για την περιοχή του Μπικίνι που, καταλαβαίνετε, θέλει, βρε παιδί μου, τα δικά της. Όπως και να έχει, το δώρο αυτό ξέρουμε ότι το θέλετε πολύ. Έχει μόνιμα αποτελέσματα μακράς διάρκειας, γρήγορη και ανώδυνη αποτρίχωση χωρίς αναισθητικές κρέμες, χωρίς χρόνο αποθεραπείας. Μπορείτε να επιστρέψετε άμεσα στην καθημερινότητά σας χωρίς κανένα θέμα. Και για μαυρισμένο δέρμα, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη Αζαλέ, το όνομα τεπώνυμό σας και στείλετε τις συμμετοχές σας και καλή τύχη.
3: Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακώτα και τη Σύση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα παινιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σήμερα απολογείται ο τέταρτος συλληφθής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Χωρίς νερό θα μείνουν έως τη μία το μεσημέρι ο Λαγκαδάς, η Χρυσαυγή, το Περιβολάκι και το Ηράκλειο. Δίκη για τα Τέμπη. Ολοκληρώνονται σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. 5 νεκροί. Πρωταθλητής στο τουρνουά Γκστάντ ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1 και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι θα είναι πάρα πολύ σπάνιο τα επόμενα 5 χρόνια.
3: Έλατε, θα μάθουμε σε λίγο. Σας έχουμε καταπληκτικό δώρο για κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς από το αγαπημένο μας Pharmatip.
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος. Μείνετε εδώ μαζί μας στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1.

0: που δεν.
1: Ζητείτε μία μασέρ σήμερα. Μάλιστα. Για πόδια, γόνατα, πλάτη, μέση κτλ. Γενικά μία αναστήλωση χρειάζομαι. Γιατί Παρασκευή DJ Λίκη.
2: Παρασκευή και απόσυρση. Έλα.
1: Παρασκευή διπλό DJ Λίκη. Νωρίς το απόγευμα και αργά το βράδυ. Το ίδιο και ο Σάββατο διπλό. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Και χθες γύρισα, ας πούμε, στην Θεσσαλονίκη για να δούμε και τον τελικό. Πάρα πολύ ωραία.
2: Τόσα λεφτά τι θα τα κάνεις. Θα τα δώσεις σε μασέζ αναστήλωση.
1: Σωστό και αυτό.
2: Με συγχωρείς δηλαδή τώρα. Βγάζεις. Πρέπει να δώσεις κιόλας, να κινηθεί η αγορά.
0: Να κυλάει το χρήμα.
1: Που δεν είχε κιόλας θες delivery, πλατφόρμες, αλλά τελικά ξεκίνησε το μαγείρεμα από νωρίς. Σουβλάκια, Γιώργο.
2: Μαγείρεψες εσύ σουβλάκια.
1: Όχι, πήγα κάπου που μαγείρευαν από νωρίς.
2: Α, έτσι.
1: Τυράκια, αυτά εντωμεταξύ.
2: Μαγείρεψαν και τυράκια.
1: Φέραν τυράκια, πλατό τυριών, μαρμελάδες με ντομάτια. Και τα λοιπά και λέω,
2: φτιάξαν τίποτα ή όλα ήταν απλά.
0: Για φαγητό πήγατε ή για ποδόσφαιρο?
1: Πραγματικά, εκεί που ξεκινήσαμε να δούμε έτσι δύο φίλοι, ας πούμε, μπαλίτσα, μαζεύτηκε και έγινε τσιμπούσε τρικούβερτο.
2: Α, ήταν και άλλοι ζήτουλε σαν και σένα. Πού ήταν φαϊ και ήρθανε?
1: Ήμασταν συνολικά 7 άτομα.
2: Ωραία. Έγινε... Αυτόν τον καημένο που έπρεπε να βρει φαϊ είχε 7 άτομα χωρίς πλατφόρμες, σκέφτομαι.
1: Εντάξει. Πάντως ήμασταν 7 συν δύο γάτες.
2: Συν δύο γάτες? Ναι. Τις γάτες τις δώσατε τίποτα ή μόνο σας κοιτούσανε?
1: Πατέ.
2: Πατέ.
1: Πατέ.
2: Ό,τι έπρεπε. Μπράβο.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: σας, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε η παρέα σας. Είμαστε εμείς οι οποίοι σας κρατούμε σε τροφιά και αυτό το πρωινό.
1: Χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα και σήμερα που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Μπράβο στα παιδιά. Τις ευχές μας, τα φιλιά μας. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε μία ακόμη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Σοφία, τι γίνεται εκεί έξω?
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών και στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Έχουμε εκεί στο ύψος της Τριανδρίας αρκετές καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Μερικές ακόμη στη Μανώλη Ανδρώνικου αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, λίγες ακόμη στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης.

0: αλλιώς θα ζούσα.
1: Εδώ είμαστε μαζί σας και σήμερα και αυτό το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάντα συντονισμένοι, τηλεφωνήματα έκπληξη, μέρος δευτερών.
2: Βεβαίως ήρθε αυτή η στιγμή να καλέσουμε και άλλα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα για να τους πούμε τις καλημέρες σας, τα χρόνια σας πολλά, τις καλές διακοπές, ό,τι θέλετε εσείς. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Και εννοείται ότι δεν περιοριζόμαστε στα στενά περιθώρια της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών.
1: Έχουμε γίνει παγκόσμιο.
2: Μέχρι και στην άλλη άκρη του κόσμου έχουμε καλέσει. Και καλούμε, άμα δεν ακουστάρετε εσείς.
1: Για να δούμε.
2: Υπάρχουν εδώ, πώς το λένε, μονάδες διαθέσιμες να πέσουν όπου θέλετε. Πάρε το μηδέν.
1: Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, θα απαντήσω στο δεύτερο μέρος, έτσι.
2: Τώρα, ας πούμε, παίρνουμε ένα τέτοιο τηλεφώνημα. Μακρινό,
1: πολύ αυτό μακρινό, είναι. Μακρινό.
2: Εντάξει, πολύ έχουμε πάρει και πιο μακρινό, αλλά είναι και αυτό μακρινό τώρα.
3: Φτάσουμε Σερβία.
2: Ναι, εκεί θα φτάσουμε. Θα δούμε αν θα μας απαντήσει η φίλη Ταμάρα.
3: Κάποτε είχα προσπαθήσει να μάθω σέρβικα, παιδιά.
2: Δεν είναι, πήγε καλά αυτό.
3: Όχι. Το γεια, τι κάνεις, μέχρι εκεί έμεινα.
2: Εντάξει, μια καλημέρα ξέρεις να πεις, βρε παιδί μου.
3: Ναι.
2: Ταμάρα δεν θα μας πει όμως. Τη βλέπω.
1: Εντάξει.
2: Βλέπετε, παιδιά, με την Ταμάρα προσπαθήσαμε. Ξέρουμε ότι ακούει Κοσμοράδιο, μας το έχετε πει πολύ. Αλλά δεν σηκώνει τηλέφωνο. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι το χουί της. Το μοναδικό της πρόβλημα. Σε όλα τα άλλα μπορεί να είναι τέλεια. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στην επόμενη μας γραμμή. Πάμε σε άλλα γενέθλια. Έχουμε να σβήσουμε άλλα κεράκια. Έχουμε να σβήσουμε άλλη τούρτα.
4: Ορίστε.
2: Καλημέρα, Πόπι.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Πόπι.
4: Καλημέρα.
2: Και χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, να ευχηθούμε.
5: Χρόνια πολλά. Κάποια μου πιο και επιθυμείς.
2: Ό,τι επιθυμείς, Πόπι, που λέει και ο Αντώνης Ρέμος εδώ. Μας κατάλαβες, μήπως. Μας κατάλαβες, μήπως πάει ο νους. Από πού σε παίρνει τηλέφωνο.
4: Κατάλαβα.
2: Για πες. Από πού είμαστε?
4: Κοσμοράδιο.
2: Μπράβο! Μπράβο στην Πόπη, συγχαρητήρια. Μπράβο, Πόπη, συγχαρητήρια λέω. Να είσαι πάντα χαρούμενη, ευτυχισμένη, να έχεις όλα τα καλά του κόσμου και ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Τώρα κοίταξε, κάποια σε αγαπάει πάρα, μα πάρα πολύ και χαίρεται που σε έχει γνωρίσει. Είσαι ό,τι καλύτερο και η ώρα η καλή, λέει, πλησιάζει.
1: Οπα.
2: Η μέρα για το γάμο σου.
1: Οπα.
4: Ναι.
2: Όλα τα μάθαμε
1: πια τέλος
2: πάντων.
4: Το Σεπτέμβριο.
2: Α, τι έμεινε για το Σεπτέμβριο?
1: Τίποτα.
2: Έχουν τελειώσει οι ετοιμασίες, Πόπι, έχουν μείνει πραγματάκια?
4: Έχουν μείνει κάποια, αλλά εντάξει.
2: Για πες, σαν τι, σαν τι.
1: Να βρω το γαμπρό, λέει.
2: Σταμάτα καλά.
4: Το γαμπρό βρήκαμε.
2: Εντάξει. Τι μας έμεινε?
4: Ψάχνουμε τώρα να πληρώσουμε αυτά που κλείσαμε.
2: Με το καλό ευχόμαστε. Ποια μας τα είπε όλα αυτά όμως για να σε πάρουμε έτσι και να στα μεταφέρουμε? Για πες.
4: Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλές στο μυαλό μου.
2: Για ξεκίνα.
4: Η φίλη μου η Ιγνατία.
2: Άλλη.
4: Η Μαρία.
2: Ναι, η Μαρία.
1: Το πετύχαμε. Μπράβο, μπράβο.
2: Έχεις και πολλές φίλες. Τι να σε κάνουμε. Η Μαρία ήταν αυτή που μας έβαλε και έτσι ήθελα να σου μεταφέρουμε όλα αυτά τα ωραία. Πώς θα γιορτάσεις σήμερα, Πόπι, τα γενέθλια με αυτή την ωραία ζεστή Δευτέρα?
4: Τίποτα. Σπίτι με το κλιματιστικό.
2: Μα με συγχωρείς τώρα, είναι για παραπάνω. Α, σε να δροσίσει και μετά. Άντε, πες. Φιλάκια πολλά, Πόπι, και η ώρα η καλή ευχόμαστε.
4: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Φιλάκια, καλημέρα. Bye bye.
1: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε άλλο ένα.
2: Μπράβο στην Πόπι που δεν έκανε το γάμο Ιούλιο. Να το πούμε και αυτό. Άφησε λίγο το Σεπτέμβριο.
1: Εντάξει, κάνουν πολύ το γάμο τον Ιούλιο.
2: Κάνουν.
1: Συνήθω Μάιο-Σεπτέμβριο.
2: Κάνουνε.
1: Εντάξει. Πήγες φέτος?
2: Φέτος όχι, αλλά έχω στο νου μου έτσι 2-3.
1: Πού θα πας?
2: Στο παρελθόν που πήγα.
1: Α, που πήγες, πήγε.
2: Και θυμάμαι πώς ήμασταν. Σύσκομαι με το πόη γίναμε. Παίρνουμε τη Χριστίνα τώρα.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
4: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
4: Καλά είμαι εσύ.
2: Και εμείς, δόξα τω Θεώ, μια χαρά μας καταλαβές.
1: Όχι.
4: Όχι.
2: Α, χάρηκες όμως.
1: Χάρηκες, μπράβο. Αυτό κρατάμε.
2: Χαιρόμαστε που σε παρασύραμε, Χριστίνα. Κοίταξε, καταρχάς τώρα δεν είμαστε αρκετός κόσμος, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά εσένα θέλαμε να ακούσουμε, γιατί ξέρουμε ότι είσαι ειδική παιδαγωγός. Δουλεύεις, λέει, σε μια μονάδα ψυχικής υγείας. Καλά τα λέμε? Ωραία, λοιπόν. Το τελευταίο καιρό, λέει, περνάτε λίγο στο εργασιακό περιβάλλον,
1: ναι.
2: Αλλά έχεις εκεί κάποια συνεργάτη ή κάποιον συνεργάτη, αυτό θέλω τώρα εδώ να μας το αποσαφηνίσουν, που μαζί λέει θα τα καταφέρετε και θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Τα έχουμε μάθει καλά.
1: Καλά τα λένε.
4: Καταπληκτικά τα λέτε.
2: Ποιος μας έβαλε να τα πούμε όμως, αυτό είναι το ζήτημα. Πάει ο νους σου?
4: Όχι.
2: Καλέ, δεν, είστε έτσι ας πούμε μαζί, δεν διευθύνετε με κάποιον εκεί την κατάσταση?
4: Με το Θάνο.
2: Ναι, ο Θάνος θα είναι, φαντάζομαι, δεν ξέρω, το ψάχνουμε. Ναι, ο Θάνος είναι, εκβεβαιώνει το κοντρόλ.
1: Δεν θα είναι Θάνος.
2: Θάνε.
4: Είμαστε μαζί.
2: Α, το Θάνο, ήξερε ότι θα είστε μαζί, γι' αυτό
1: γελάει μας έβαλε να σε πάρουμε.
2: Γελάνε και τα μουστάκια του. Χριστίνα, τώρα πηγαίνετε στη δουλειά ή σήμερα δεν? Α, είστε ήδη στη δουλειά. Ωραία. Νόμιζα εν κινήσει είστε έτσι όπως σας ακούμε. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά εκεί.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σου πω, δεν έχει σήμερα τίποτα γενέθλια τέτοια πράγματα.
4: Έχω.
2: Έχει
1: γενέθλια.
2: Δεν μας το έγραψε. Πρώτη φορά. Δεν αντέχω. Μας έγραψε όλα τα υπόλοιπα για τα εργασιακά. Για τα γενέθλια εγώ δεν έχω ενημέρωση, αλλά κάπως πήγε το μυαλό μου και πονηρεύτηκα. Χριστίνα, τα πόσα κλείνεις?
4: 25.
2: Α, γι' αυτό είναι χαρούμενη. Κατάλαβες. Της άρεσαν τα γενέθλια. Α, 25. Τι λες?
4: Αλλά...
1: Αλλάζει με τον καιρό, ναι, αλλάζει.
2: Μας έχουν πει και εμείς δεν ξέρουμε, ακόμα εκεί κοντά είμαστε.
1: Εντάξει, τα 30, δεν, από τα 25 δεν έχει αλλάξει.
2: Έλαντε.
1: Δεν
2: ξέρω, να μας πεις.
1: Πάει, όπως βλέπεις, τέλος.
2: Χριστίνα, δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε εμείς μόνοι μας. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, χρόνια πολλά, πολύχρονη. Θα πάρουμε και ακόμα ένα τηλέφωνο, μήπως.
3: Έχουμε ακόμα ένα, προλαβαίνουμε.
1: Και άλλο.
2: Έλα, έχουμε πολλά, μάλλον θα μας μείνει για αύριο, σταμάτα. Έλα. Λοιπόν, πάμε. Μη μουρμουρίζεις. Την εβδομάδα που έλειπε, ξέρεις πόσα παίρναμε.
1: Γιατί?
2: Καμιά 40 τηλέφωνα. Ό,τι
1: τράβηξε, Γιώργο, καλά που ήρθα εγώ.
2: Δεν είχα να μιλήσω, δεν είχα ένα συμπαραστάτη να κάνω. Ένα νόημα, φτάνει, πρέπει να πέσει break.
1: Ναι. Τώρα γιατί τι κάνει, γιατί...
2: Καλό!
1: Τώρα γιατί έγινες Μιράντα.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Γιατί θα μας ακούει τώρα και ποιος μας κυνηγάει.
1: Δεν ξεκουράζεται.
2: Ξέρω.
1: Δεν πήγε και από που να μην πιάνει σήμα.
2: Δεν νομίζω, την άκουσα κοντά.
1: Και καλό σήμα, ρε με μότο.
2: Ναι, και αυτό. Μας παρακολουθεί από το application.
1: Ναι. Δεν γλιτώνουμε.
2: Μήπως καλημέρα, Ελώνα.
0: Καλημέρα.
2: Και χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
2: Για χθες. Χθες είχες γενέθλια.
0: Ναι,
2: χθες. Αχ, ωραία. Να, γι' αυτό και πήραμε και εμείς να το γιορτάζουμε και σήμερα, βρε παιδί μου. Δεν έχεις καταλάβει ούτε κατά διάνοια ποιοι είμαστε, έτσι.
0: Όχι.
2: Ακούω την απορία στη φωνή σου. Δεν πειράζει, θα στυλίσουμε εμείς. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αυτοί είμαστε.
2: Είναι ένα πρωινό τηλεφώνημα έκπληξη για σένα που πρόσφατα έγινες και μανούλα από ό,τι έμαθα. Έχετε ένα κοριτσάκι 3,5 μηνών,
0: Ναι, ναι.
2: Την Εφέλη.
0: Την Εφέλη.
2: Και είναι μεγάλη ευλογία και ευτυχία, μας είπε αυτός που έστειλε το μήνυμα. Ποιος είναι, λες?
0: Ο άνδρας μου.
2: Ο Ανδρέας. Δεν μου λες, Ελώνα, για πες τώρα. Ο Ανδρέας είναι έτσι όπως πρέπει εκεί συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος.
0: Ναι, δεν έχω παράπονα.
2: Έτσι, μπράβο, έτσι. Εγώ ήμουν σίγουρος, γι' αυτό ρώτησα. Απλά να το επιβεβαιώσουμε, να ακούσουν και οι υπόλοιποι να πάρουν ένα παράδειγμα.
0: Ναι, είναι ό,τι καλύτερο.
2: Μπράβο, πολύ χαιρόμαστε. Να είστε αγαπημένοι, να είστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι με το κοριτσάκι σας και να είστε έτσι πάντα και εμείς από δίπλα παρέα στο ραδιοφωνό σας. Φιλάκια πολλά, Ελώνα.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Bye bye.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Ολοκληρώθηκαν. Αύριο πάλι καλούμε αγαπημένα πρόσωπα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
10: Καλλιτέχνης
9: Γιάννης Φακίνος.
10: Τίτλος:
9: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Καλημέρα σας, γεια σας, τι κάνετε αγαπημένοι μας φίλοι. Εμείς είμαστε εδώ, όπως και εσείς, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ξέρεις τι θα είναι, λέει, σπάνιο την επόμενη πενταετία?
0: Για πες.
1: Τα fit κορμιά. Ναι, θα είναι, λέει, πιο εύκολο, λέει, να έχεις ένα πανάκριβο ρολόι τύπου Rolex, ας πούμε, που είναι πολύ ακριβά.
0: Ναι, ναι.
1: Από το να έχεις, λέει, καλή γραμμή κορμί τα επόμενα χρόνια.
0: Γιατί έτσι?
1: Έλατε, δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω ότι μας εξήγησαν γιατί. Ο τρόπος ζωής, μάλλον, αυτά που τρώει ο κόσμος. Αλλά.
0: Κοίτα. Κοίτα τώρα, για μερικά σουβλάκια το κάνουμε θέμα.
1: Μήπως εννοούν ότι δουλεύουν πολύ περισσότερο, θα έχουν λεφτά για να αποκτήσουν ένα πανάκριβο ρολόι, αλλά δεν θα έχουν χρόνο για να γυμναστούν?
0: Δεν ξέρω, ρε Σημάνο, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ βλέπω, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση στο TikTok που βλέπω εγώ, ξέρεις,
1: ναι.
0: Οι γυμναστικές, ναι, οι πρωτεΐνες, τα high protein.
2: Μήπως τα κάνουν μόνο για τα βίντεο?
0: Δεν ξέρω, μήπως είναι AI.
1: Εσύ που τα βλέπεις δεν επηρεάζεις κάθε μέρα? Επηρεάζεις μόνο από τα σουβλάκια?
0: Εγώ, ναι, έχω επηρεαστεί πάρα πολύ.
1: Από τι?
0: Κάνω πρωτεϊνικά παγωτά.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, μέχρι εκεί. Και μέχρι εκεί μπορώ να επηρεάσω.
1: Τι βάζεις μέσα, για πες έτσι τώρα.
0: Έχω κάνει πάρα πολύ ωραία παγωτά.
1: Ωραία.
0: Με cottage,
1: ναι,
0: και φρούτα, με γιαούρτι και φρούτα.
1: Ναι.
0: Εχθές έκανα ένα με, που είναι τώρα στην κατάψυξη, δεν, ναι, ξέρω πώς θα βγει.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά κάνω δικές μου συνταγές μόνος μου. Με νεκταρίνια και πουτίνκα πρωτεΐνης βανίλια.
2: Oh.
0: Θα δούμε πώς θα πάει, αυτό.
1: Ναι.
0: Αφού το αλέσω.
1: Εγώ...
0: Με εκείνη τη μηχανή που μελετούσαμε, θυμάσαι.
1: Την αξιοποίησες.
0: Με εκείνη, ναι, ναι.
1: Έβαλες τα ράχνες από μέσα και είπες να.
0: Έλα καλέ τώρα, ράχνες. Τι σκόνησε λίγο από πέρυσι.
1: Θέλω να μας πεις εντυπώσεις.
0: Άμα ζήσεις, θα σου πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα σε όλους και μια ιδιαίτερη καλημέρα έχουμε από τον Χαρίτο στον Δαμιανό, το γιο του. Θέλει μάλιστα να ακούσει και σαφάρι πορεία Ελληνίδου.
0: Λέει, να ναι, με γουστάρι. Μάνο, πάμε. Πάμε, λέω καλέ.
2: Έλα, τώρα δεν μπορώ να τραγουδήσω.
1: Καλά, σε. Μπορεί να ακούσουμε αργότερα από τη Ρία Ελληνίδου.
0: Ναι, αργότερα έρχεται, παιδιά.
3: Εντυπωσιακά πάντως ποσοστά σημείωσε ο τελικός του Μουντιάλ, παιδιά, μέχρι και 70% σε ορισμένες φάσεις. Το δυναμικό.
0: Σιγά, η Eurovision πιο πολύ έκανε.
3: Όχι.
0: Όχι, καλέ. Η Eurovision έχει κάνει 87.
3: Περίμενε, η δημόσια τηλεόραση δεν έπεσε κάτω από 70% στο δυναμικό. Αγγίξε το 77,3 από τις 12:45 μέχρι τη 1.
0: Στο γενικό.
3: Στο γενικό έδειξε 75,6.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ ψηλό ποσοστό.
0: Μέχρι 70, όχι μέσα ώρα φαντάζομαι.
3: Έδειξε, ναι, 75.
0: Έδειξε μέχρι ή έδειξε τόσο. Γιατί διαφορά, άλλο
3: το τελευταίο τέταρτο ή τελευταίο. Έδειξε αυτό το πράγμα.
0: Στην αρχή μπορεί να ήταν και 20.
3: Εντάξει, δεν είχαν έρθει ακόμα τα φαγητά. Κατάλαβε.
0: Ψάχναν όλοι να τα βρούνε.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη, Σοφία.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψο τη Πολύχνη με κατεύθυνση προ τα ανατολικά και προ τα δυτικά υπάρχουν καθυστερήσει στο ύψο τη Τριανδρία. Μερικέ ακόμη συναντάμε στο κέντρο τη πόλη, στην Τσιμισκή, από την αρχή της εκεί πέρα στο ύψος της Αγγελάκη μέχρι και την Αριστοτέλους. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.

0: Σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι κάνει η Άννα Βύση,
1: διακοπές.
0: Κυκλοφόρησε έτσι, βγήκε και το τραγούδι με τον RG, έτσι πήραμε και μια γεύση.
1: Καλά, δεν βγήκε ακόμα, θα βγει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα η Άννα είναι σε φάση διακοπών. Τα τραγούδια κυκλοφορούν μόνα τους. Έχει και προετοιμασίες μπροστά της για το ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, αλλά σου λέει μέχρι τότε δεν πάω να κάνω λίγες ακόμα διακοπές.
0: Δεν θα μαζευτώ με τίποτα.
1: Εντάξει, τώρα ανάγκη έχει, θα πάει στη Γαλλική Ριβιέρα. Πήγε δηλαδή ήδη και ανέβασε τη φωτογραφία της σε story.
0: Ναι.
1: Είναι μπροστά από γνωστό ξενοδοχείο.
0: Όπα.
1: Στην Κιανή Ακτή, συγγνώμη, ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Η Κιανή Ακτή είναι στη Γαλλική Ριβιέρα. Και εκεί είναι που λες, άκουσε να δεις τώρα, το θρυλικό ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Hotel de Cap Den Hawk.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος ότι το είπα πάρα πολύ καλά.
0: Το κατάλαβα.
1: Στο οποίο είναι, λέει, ένα καταφύγιο διαχρονικό της παγκόσμιας ελίτ και των αστέρων του Hollywood.
0: Άλα ρε.
1: Ποζάρει στον εμβληματικό χωματόδρομο.
2: Χωματόδρομο εκεί.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, με συγχωρείτε, χωματόδρομο έχουμε στην Ασπροβάλτα, στο τέτοιο, στο σπίτι. Εκεί,
0: νίκια σε στο σπίτι, Γιώργο.
1: Λοιπόν, επόμενη στάση για να σβήσει, παρακαλώ, Πορτοφίνο Ασπροβάλτα. Εντάξει, άντε.

0: Εδώ να είσαστε, εδώ συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μέχρι τις 12 είμαστε παρέα και σας έχουμε κάνει και σήμερα μία ερώτηση.
1: Σήμερα λοιπόν στη σελίδα μας στο Facebook σας ρωτήσαμε ποιος Έλληνας τραγουδιστής ή τραγουδίστρια θα θέλατε να έχει εμφανιστεί στο halftime show του Μουντιάλ.
2: Σάκης Ρουβάς, Άννα Βύση, λέει η Άννα.
1: Α, κάτι από Ολυμπιακούς αγώνες, αν θυμάστε.
0: Ναι. Α, εκεί ήταν και η Βύση στην έναξη.
1: Στην Λήξη ήταν.
0: Α, στη Λήξη, ναι.
2: Ο Ευρυπίδης θέλει Δέσποινα Βανδύ.
1: Ωραία.
2: Η Σοφία θέλει Σότι Βολάνη.
1: Τέλεια.
2: Εμείς έχουμε Μάνο Βολάνη, αλλά τέλος πάντων.
0: Έχουμε Βολάνη κανονικά. Εκείνος είναι ο Σωτήρης Σταυρίδης.
2: Έτσι.
1: Κάθε φορά θα το λέει.
0: Κάθε φορά θα το λέω.
2: Και είναι και ο Στέλιος, παιδιά, που θέλει Κάτμαν.
1: Τι θέλει?
2: Κάτμαν.
1: Είστε τον άνθρωπο που είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για δώρο για να το διεκδικήσετε. Γιατί σας έχουμε από το αγαπημένο μας PharmaTip. Αν μπείτε στο pharmatip.gr θα πάρετε μια πρώτη γεύση. Το οποίο βρίσκεται PharmaTip στην οδό Κατσιμίδη 2. Δίπλα ακριβώς στη στάση του μετρό Ευκλήδη. Το πρώτο μαγάζι στα δεξιά σας. Σας έχουμε κορεάτικα προϊόντα που μάλιστα εσείς θα διαλέξετε τι ακριβώς θέλετε. Γιατί έχει και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Και φροντίδας και αντιλιακής προστασίας και μακιγιάζ, τα πάντα. Όμως για να διεκδικήσετε την επιταγή 650 ευρώ και να διαλέξετε αυτό που θα κερδίσετε,
1: θα παίξουμε τι.
0: Τι ο Μάνος Βαλτσάρη.
1: Είσαστε πανέτοιμοι να ερμηνεύσω μία ακόμα τεράστια επιτυχία.
0: Πάρα πολύ.
1: Με το δικό μου ξεχωριστό τρόπο και πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε.
2: Ο Μάνος Βαλτσάρη. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.
0: Το χάσαμε.
1: Αν θα χαθείς, δεν θα χαθώ. Μετά από όλα αυτά θα ζω. Αυτές εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω.
0: Μάλιστα. Μπράβο, Μάνο. Πολύ ωραία.
1: Ήταν πολύ περήφανος ο καθηγητής φωνικής σου.
0: Ναι, μην το άσε τώρα να μας βρει. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και αγαπημένες φίλες, αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό και ποιος το λέει κανονικά, πάρτε κινητό, μπείτε στο Viber και στείλτε μας μήνυμα.
1: Στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη PharmaTip, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τη συμμετοχή σας. Βέβαια, βρείτε τον καλλιτέχνη και το τραγούδι.
3: Αν ρωτήσαν σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμβακίδιν.
4: Ναι, γεια σας.
5: Καλημερίζωση, πουλή.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κοσμοράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
5: Σκούμες αν εντάμαν.
6: Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ούτε η πίστη.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμικρος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 11 η ώρα θα επισκεφτεί το Δήμο Νέα Πολής Σικεών και στις 3 θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. ΠΑΕ ΠΑΟΚ δόρισε 12 τόνους εμφιαλωμένου νερού στον έκτο πυροσβεστικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Δράμα. 46χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατο μονοπάτι στο Παρανέστη. Οι διασωστικές δυνάμεις τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από που την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ισπανία. Νεκρός 13χρονος από κατάρρευση συντριβανιού στους πανηγυρισμούς για το Μουντιάλ. Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη, ο μεγάλος νικητής στο Γκραν Πρι στο Βέλγιο. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Έρχεται νέο dating application που θα σας βοηθήσει πιο εύκολα να βρίσκετε τέρι.
3: Τι αποκάλυψε η Βία Δάμου για τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουίνελ και πώς ξεκίνησε αυτή.
2: Και τελικά η Οδύσσεια γίνεται σειρά. Όλα αυτά μείνετε εδώ να τα απολαύσετε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Που θα σας βοηθήσει πιο εύκολα να βρίσκετε τέρι.
3: Τι αποκάλυψε η Βία Δάμου για τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουίνελ και πώς ξεκίνησε αυτή.
2: Και τελικά η Οδύσσεια γίνεται σειρά. Όλα αυτά μείνετε εδώ να τα απολαύσετε στο πρωινό.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα στην πρεμιέρα της ταινίας πήγα και την απόλαυσα την Οδύσσια.
1: Την Οδύσσια.
0: Εσύ Γιώργο έχεις κλείσει για το Σάββατο?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, τότε, θα μας πεις τότε βόλεψε.
0: Και σε τις δικές σου εντυπώσεις. Ενδεχομένως μπορεί να το έχει δει και η Μιράντα μέχρι τότε.
1: Γενικά έχω ακούσει από όσους πήγαν. Ωραία σχόλια κυρίως.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται όμως θα γυριστεί και σειρά. Τα γυρίσματα της ταινίας της σειράς θα ξεκινήσει το 2027 για την Οδύσσια. Η σειρά θα επικεντρωθεί σε έναν βίαιο κόσμο τύπου Game of Thrones, ναι, λένε, έτσι. Θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, στις αρχές του 2027 στην Ελλάδα αλλά και στην Αρμενία τα γυρίσματα.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα κάνει ο Κρίστοφερ Νόλαν, φαντάζομαι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή, μην αρχίσετε τώρα.
0: Όχι.
1: Τι χρώμα θα είναι ο καθένας.
0: Την παραγωγή της σειράς την έχει αναλάβει και η ελληνική εταιρεία Tanwir σε συνεργασία με αμερικάνικη εταιρεία. Ο εκτελεστικός παραγωγός του Stranger Things θα είναι αυτός πίσω από τα γυρίσματα.
1: Α, ο Jordan Dijkstra.
0: Όχι ρε, ο Carl Juszczyk, ο οποίος ήταν ο εκτελεστικός παραγωγός στην πρώτη σεζόν του Stranger Things.
1: Μάλιστα, okay.
0: Okay. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται δεν ξέρουμε για ποιος θα είναι.
1: Από ό,τι φαίνεται δεν ξέρουμε. Ποιος θα είναι μωρέ τώρα, και εσύ είσαι με τα καλά. Δεν θα πάρουν τους ηθοποιούς που ξέρουμε. Θα είναι τώρα άλλοι που θα τους μάθουμε από εκεί.
0: Λες.
1: Ενδιαφέρεσαι.
0: Θες
1: να κάνεις τον Οδυσσέα ή σου πέφτει μεγάλο?
0: Είναι μεγάλο
1: τηλέμαχο
0: θα έκανα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Παίρνω και τη Μιράντα να κάνει την ωραία Ελένη.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω τι μου έχει περισσέψει τώρα να σας πω την αλήθεια.
0: Θα μπορείς να κάνεις τον πολύφημο.
1: Τον πολύφημο. Ναι, εντάξει, αρχίζω τις πρόβες.

0: Καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και υπάρχει μία φιλοξενία που απλώς υποδέχεται και υπάρχει εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάση. Έτσι. Ναι. Μια φιλοσοφία που συναντάς βέβαια στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε και εσείς στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, φυσικά στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε μια βόλτα μετά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι, ναι. Δεν θα χάσουμε αυτή την ευκαιρία να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης τώρα. Θα μας πει η Σοφία.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα τώρα στον περιφερειακό στο ύψος των Σικιών με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Μερικές καθυστερήσεις έχουμε και στην Τσιμισκή από το ύψος της Εθνικής Αμήνης μέχρι την Αριστοτέλους, αλλά και στη Χαλκιδική υπάρχουν καθυστερήσεις, συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι έτσι λίγες στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη.
1: Α, εντάξει, δεχτεί Γιώργο. Για όλα αυτά που μου έχει κάνει. Όχι.
0: Θα πέσει πρώτα η ψευδροφή πάνω μου και μετά από τη διάστηση θα σου ζητήσω συγγνώμη, να ξέρει. Από τον κύριο που έτυχε να είναι δίπλα στο δεξί μου χέρι σήμερα το πρωί.
1: Νόμιζα δίπλα μου.
0: Όχι, όχι, δίπλα στο δεξί μου χέρι σήμερα το πρωί που κατεβαίναμε με τον Άλεξ στην Αγία Σοφία. Πήγε να μυρίσει εκεί κάτι σκουπίδια ο συνήθω, τι άλλο θα ήταν. Και πάω να τον τραβήξω έτσι με μία κίνηση. Στο ύψο του χεριού που κρατούσε το λουρί του Άλεξ, μαντέψτε τι ήταν.
1: Τα καλαμαλίκια του.
0: Τώρα τέλος πάντων, ό,τι είχε ο άνθρωπος.
1: Κάτι καμπάνες άκουσα το πρωί ερχόμενο στο σταθμό.
0: Αυτές ήταν. Το Notre Dame. Συγγνώμη, του ζήτησε και εκείνη την ώρα.
1: Διπλώθηκε.
0: Έκανε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίσαμε μετά.
1: Ήταν κίτρινη κάρτα ή κόκκινη.
0: Κίτρινη, κίτρινη. Πορτοκαλί. Πορτοκαλί, ναι. Κάπου εκεί το
1: κέρασε ένα καφέ τον άνθρωπο.
0: Καλέ, δεν πρόλαβα. Θα αργούσα στην εκπομπή. Θα το κάνουμε μια αφιέρωση τώρα. Έχει τι καμπάνες του αργύρου. Ha ha ha!

0: Με λίγα λόγια, βρήκατε το καλύτερο πρωινό που θα μπορούσατε εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Καλημέρα σας.
1: Και είμαστε πανέτοιμοι να σας ρωτήσουμε πόσες μέρες θα πάτε διακοπές φέτος.
0: Αυτό θες να ρωτήσουμε?
1: Αυτό θέλω να ρωτήσουμε.
0: Ρωτήσαμε κάτι άλλο τους φίλους μας όμως.
1: Γιατί?
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Γιατί σήμερα είναι, τι είναι, Σοφία?
2: Είναι η National Moon Day στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Τι είναι?
0: National
2: Moon Day.
0: Το φεγγάρι. Ωραία.
2: Η Εθνική Μέρα της Σελήνης, όπου τιμά την ημέρα που ο άνθρωπος περπάτησε για πρώτη φορά στη Σελήνη το 1969.
0: Α, αν περπάτησε.
1: Αυτό ήταν το Moon.
0: Ναι, αυτό μάνο μου. Κοιτάξτε λίγο τώρα.
1: Τι συνειρμούς έκανα εγώ.
0: Α, εσύ δεν πειράζει. Τα γνωστού σου συνειρμού. Εμείς αυτό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι αν έτσι, ρε παιδί μου, τα έφερνε η ζωή, κάποιος σας έκανε τα έξοδα και σας εκπαίδευε, αν θα θέλατε να πάτε ένα ταξίδι στο φεγγάρι. Αυτό, με ένα ναι ή με ένα όχι πρέπει να απαντήσετε.
1: Να κάτσω πόσο καιρό?
0: 3 εβδομάδες.
2: Μονοήμερη.
0: Σαν τη Χαλκιδική, στην επιστροφή μπορεί να κολλήσει λίγο στα διόδια. Μπείτε στα story μας στο Instagram και ελάτε να μας πείτε λίγο, σας παρακαλώ. Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951, απαντώντας με ναι ή όχι.
3: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει
6: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Hello, γεια σας φίλοι μας, καλή εβδομάδα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις χρησιμοποιήσει κάποιο dating application, έτσι.
0: Χρησιμοποιώ κάθε μέρα πέντε τουλάχιστον.
1: Κάθε μέρα τουλάχιστον. Λοιπόν, έρχεται όμως ένα καινούριο,
0: ναι.
1: Το οποίο δεν χρειάζεται να κάθεσαι να αποχαυνώνεσαι στην οθόνη, να κάνεις αριστερά-δεξιά, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω.
0: Θα κάνει μόνο του τη δουλειά.
1: Θα κάνει μόνο του.
0: Τι μου λες, μούλησε τα χέρια, για
1: λοιπόν, θα περιλαμβάνει, θα έχει μέσα μια ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, θα αναλαμβάνει να προτείνει σε σένα ποιο θα μπορούσε πραγματικά να σου ταιριάζει.
0: Καταλάβει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Φαντάζεσαι.
0: Το θέμα δεν είναι να καταλάβει ποιος ταιριάζει στον καθένα. Το θέμα είναι να μην με το που πείτε γεια,
1: ναι.
0: Πάμε, ναι, να πάμε για ένα ποτάκι, κεράσει ποτάκι.
1: Κοίτα.
0: Μετά να τον ξαναβρεις τον άλλον.
1: Θα κάνεις εσύ, ας πούμε, ένα προφίλ απλά. Γιατί η υπηρεσία λέει θα γνωρίζει κάθε χρήστη μέσα από τη φωνή και την προσωπική του ιστορία. Αξιοποιώντας, λέει, τις εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ηχητικές συνομιλίες και στοιχεία από την επιστήμη των σχέσεων.
0: Μην μας
1: κάνεις. Κάτσε να σου πω, βάλε ουίσκι να σου πω για την πρώην μου θα αρχίσει εσύ να λες.
0: Έχω προσωπικά.
1: Και να αρχίσει έτσι να λέει μέσα. Και
0: εσύ θα κάνει audiobook άμα είναι να αρχίσουμε να λέμε για πρώην.
1: Ναι, αλλά έτσι θα με καταλάβει καλύτερα. Το application και θα μου βρει την κατάλληλη που την επόμενη φορά, Γιώργο, θα είναι το 10ο καλό.
0: Ακούστε το audiobook του Μάνου. Εκτιμόμενος χρόνος ανάλυσης πρώην 3 χρόνια.

0: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Και το ξέρετε, το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται πραγματικά στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρεια. Έλατε και εσείς να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξελεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο Compact SUV LBX, το Premium SUV NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner λοιπόν Θέρμης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, φυσικά στη Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα θα κάνουμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Σοφία, πώς τα περνάνε οι φίλοι οδηγοί?
2: Παραμένει το ποτηλιάρισμα στο περιφερειακό στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά από Τούμπα μέχρι Τριανδρία έχουμε ποτηλιάρισμα. Ενώ καθυστερήσεις συναντάμε στο κέντρο στην Τσιμισκή από το ύψος της Παύλου Μελά μέχρι και την Αριστοτέλους. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Με πονέσεις.
1: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτή είναι η Ήβη Αδάμου με το είπες.
2: Είπες. Τι δεν είπες. Αλλά είπε πώς γνωρίστηκε με τον Μιχάλη Κουινέλη στα Βέντο.
1: Για πες μας.
2: Ήταν στα παρασκήνια, λέει, του X-Factor που ήταν καλεσμένη στα Βέντο τότε που ήταν αυτοί οι διαγωνιζόμενοι στο Talent Show.
1: Και δεν έχασε την ευκαιρία ο Μιχάλης.
2: Είπαν, όχι. Δεν είναι όπως τα ξέρεις τα πράγματα, όπως πιστεύεις ότι είναι τα πράγματα. Στην αρχή, λέει, είπαν ένα γεια, α πούμε αυτό. Μετά από κανένα δύο χρόνια συναντήθηκαν για να τις γράψει τραγούδι για τον επόμενο της δίσκο. Εκεί, λέει, ουσιαστικά αρχίσαμε να μιλάμε περισσότερο. Υπήρχε μια χημεία, λέει, αυτό είναι αλήθεια. Τότε το έλεγα συμπάθεια. Πού να ήξερα ότι αυτή η συμπάθεια ήταν τελικά καρδιοπάθεια, είπε γελώντας. Όταν κατάλαβα, λέει, τι ένιωθα, έκανα και εγώ τις κατάλληλες διαδικασίες για να ξελογιαστεί. Ξελογιάστρα που λέει το τραγούδι, κατάλαβε.
1: Όχι, ρε φίλε. Πώς μου έλεγε.
2: Δηλαδή, εσύ ανάποδα τα περίμενε τα πράγματα.
1: Μου διέλυσε το αφήγημα.
2: Ναι, τώρα μάνα μου καταλαβαίνει. Δεν έχει να περιμένει τίποτα.
1: Θα, την επόμενη φορά που θα την είδε, θα τη κλείσει το μάτι. Μήπως.
2: Θα σου πει, έχω κολλήριο, θες να σου βάλω λίγο.

0: καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε να ευχηθούμε ακόμα μια φορά. Καλή εβδομάδα.
1: Και χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης που ρωτάτε. Φυσικά έχουμε να πούμε πολλά. Θα μας μιλήσει και για την παράσταση Κατά Φαντασία Ανασθενής που βλέπουμε στο θέατρο Δάσος από χθες μέχρι αύριο. Τώρα όμως θα μαζέψουμε κάποιες από τις απαντήσεις που μας έχετε δώσει στην ερώτηση της ημέρας. Θέλουμε να μάθουμε. Ποιος Έλληνας τραγουδιστής, τραγουδίστρια θα θέλατε να είχε εμφανιστεί στο Halftime Show του Μουντιάλ?
0: Σοφία, τι μας έχουν πει οι φίλοι?
2: Ο Αντώνης Ρέμος, λέει η Ιωάννα. Ο Θοδωρής λέει η Ρία Ελληνίδου.
1: Α, το σαφάρι.
0: Και τον τραμ να χόρευε.
1: Ποιον?
0: Τον τραμ να χόρευε από το Γιουχάρα.
2: Είναι μεράκλωνε με γονίδι που λέει εδώ πέρα η Βασιλική.
1: Γιατί όχι?
2: Και νομίζω, παιδιά, πρέπει να στείλουμε τη Σόνια. Όχι, η Σόνια βασικά το γράφει.
1: Αλλά θα πάει και η Σόνια να τη δει.
2: Έφη Θόδη να τραγουδάει αγγλικά.
1: Last Christmas.

0: Ελάτε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό.
1: Σας έχουμε προειδεάσει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Φυσικά. Και ήρθε όχι στην ώρα του, πάντα.
0: Νωρίτερα.
1: Πιο
0: πάντα.
1: Πριν εδώ. Όσες φορές σε έχουμε περιμένει, πάντα ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, ένα χρονικό περιθώριο. Πάντα είσαι παραπάνω από τυπικός.
2: Δεν μπορώ να αντισταθώ στην πρόκληση.
1: Καλώς μας ήρθες στην παρέα μας.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Και για άλλη μια φορά χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Στην πόλη μας, από εχθές με παράσταση.
2: Από εχθές.
1: Αλλά φαντάζομαι από πιο πριν έχετε φτάσει για να εγκατασταθείτε.
2: Ναι, μια μέρα πριν και να ηρεμήσουμε.
1: Και φυσικά έχετε και περιοδία που είναι σε εξέλιξη.
2: Ναι, πανελλαδική και έχουμε μπροστά μας δρόμο.
1: Τέλεια. Θα τα πούμε όλα σε πάρα πολύ λίγο με λεπτομέρειες με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Πάμε για ένα break. Έχουμε φυσικά τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες συντήρησης από σήμερα στο δρόμο Πλαγιαρίου Επανομής. Δίκη για τα Τέμπη. Ολοκληρώνονται σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Πυροσβεστική. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18. Πρωταθλήτρια στα 400 μέτρα η Ελένη Ιακωβάκη. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τελικά υπάρχει ασφαλής ποσότητα αλκοόλ?
3: Ποια είναι αυτή θα το μάθουμε λίγο αργότερα. Αλλά φυσικά γυρνάμε με Βλαδίμηρο Κυριακίδη που είναι εδώ μαζί μας. Μιλάμε για τον καταφαντασίαν ασθενή. Θα κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις για το θέατρο δάσους. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε για μία ακόμα φορά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Βλαδίμηρος Κυριακίδης εδώ μαζί μας στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 με την παράσταση που εχθές δόθηκε η πρώτη, ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Το πολύ γνωστό έργο του Μολιέρου, φυσικά, που φαντάζομαι κάποιος μπορεί να την έχει δει την παράσταση μία φορά στη ζωή του, ίσως παλιότερα. Ναι. Σε αυτή την παράσταση τι θα δούμε, σε αυτό το ανέβασμα που μας έχετε από εχθές εδώ στην
2: Ελλάδα? Αυτή η καινούργια πρόταση είναι ίσως και η πιο μοντέρνα, γιατί στηρίζεται στον κλασικό Μολιέρο. Και από άποψη σκηνικών, αλλά και κοστούμιών, αλλά και φώτων, αλλά και με το δυναμικό της παράστασης, το έμψυχο δυναμικό που είναι η ηθοποίη, αλλά και με το κείμενο που επεξεργαστήκαν και γράψανε ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπας.
1: Που διάβαζα εχθές ότι είναι η πρώτη φορά που τους δόθηκε, τους ανατέθηκε ένα τέτοιο έργο κλασικό, ναι, να διασκευάσουν. Ποια είναι η δική σου οπτική γωνία έτσι στο έργο μετά την δική τους επεξεργασία?
2: Τα παιδιά γράψαν κάτι φοβερό. Ο λόγος εξυπηρετεί τη δράση. Συνήθως στο Μολιέρο, με πιο πρόσφατα εγχειρήματα για να γίνει παράσταση και πράξη το συγκεκριμένο έργο, καμιά φορά πιο μοντέρνοι σκηνοθέτες προσπαθούν να βγάλουν το σκοτάδι από μέσα των ρόλων. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί σε μια κωμωδία θες να βγάζεις τα σκοτάδια και σε ένα δράμα βρίσκεις το χιούμορ. Ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα, μην τα ανοίξουμε καλύτερα.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε λίγο σκοτάδι παραπάνω τα τελευταία χρόνια στις ζωές μας.
2: Από τη στιγμή που έχουμε περισσότερο σκοτάδι, λοιπόν, δεν αναδεικνύεις το σκοτάδι ή αυτό, το διδακτισμό του έργου, περνάς στη δράση και στην ουσία που είναι το χιούμορ, οι αστείες καταστάσεις και 7 τουλάχιστον τραγελαφικοί χαρακτήρες. Σε αυτό στηριχτήκαμε, λοιπόν, το οποίο εξακολουθεί να είναι Μολιέρος. Ναι. Τα παιδιά τι κάνανε, φρεσκάραν λίγο το κείμενο, δεν κάναν τίποτα παραπάνω, σεβαστήκανε το συγγραφέα και διανθίσανε αρκετές παραξικάρδιες καταστάσεις μέσα στο έργο. Ναι. Και πραγματικά αποδίδει, είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός των μεταφραστών και σκηνοθετών, αλλά και με το δυναμικό του θειάσου, γιατί είναι εφταφύση θέση κωμική ηθοποίη, οπότε ήδη το μισό το έχεις λύσει. Ναι. Όταν έχεις τέτοιους επαγγελματίες γύρω σου, και πραγματικά είναι απολαυστικό και για μας αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι. Να πούμε ότι εκτός από τον Βλαδιμίρο Κυριακίδη στην παράσταση είναι η Σοφία Βογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, ο Πάνος Σταθακόπουλος, ο Ιωάννης Απέργης, ο Θάνος Ομπίρκος, η Αντιγόνη Νάκα, που πραγματικά ένας και ένας. Δεν ξέρω από πού μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να έχει γνωριστεί με τον κάθε θεατή, αλλά σίγουρα είναι χαρά των θεατών όταν έρχονται και βρίσκουν έναν θίασο που τόσο γέλιο τους έχει χαρίσει ο καθένας, να είναι μαζί.
0: Και το προτίμησαν από ό,τι φαίνεται και σε σχέση με το Μουντιάλ χθες, γιατί έγινε ένας πανικός.
2: Είχε πάρα πολύ κόσμο χθες. Εγώ δεν το περίμενα. Λέω εντάξει, με τον τελικό τώρα εντάξει, θα παίξουμε.
0: Ήταν κανένας κάτω έτσι με το κινητό πλάγια, έβλεπε λίγο μάτς, λίγο αυτό.
2: Ούτε ένας. Είχαν κολλήσει στην παράσταση και το χαρήκαμε.
0: Αυτό είναι πολύ.
2: Και εμείς το γλεντάμε μαζί με το κοινό. Ναι. Το ευχαριστούμαστε πάρα πολύ το συγκεκριμένο κείμενο και το έργο. Ο Αργκάν είναι αφελής, είναι ανόητος. Ένας ανόητος γέροντας που νομίζει ότι έχει ασθένειες και επιτρέπει δυστυχώς σε κάποιους να τον εκμεταλλευτούν. Που είναι ο γιατρός, ένας απατεώνας, είναι το σύγχρονο κομπιούτερ, το σύγχρονο ίντερνετ, γιατί σήμερα δεν μπαίνουμε να δούμε γιατί έχω μια παρανυχίδα, ναι, καταλήγουμε, ναι, να βγούμε,
1: ναι, ναι,
2: και, λέω πεθαίνω γιατί έχω καρκίνο. Αυτό ακριβώς είναι το έργο. Γι' αυτό είναι πολύ σύγχρονο.
1: Με τον ήρωα που υποδίεσαι, μπορείς να βρεις σημεία, ας πούμε, που ένα λεπτό της ζωής σου έχεις υπάρξει έτσι?
2: Κοίταξε, γενικότερα από παλιά, επειδή η μάνα μου ήταν νοσοκόμα, είμαι χαπάκιας.
1: Okay.
2: Δηλαδή δεν αφήνω τα πράγματα. Όταν με πρωτογνώρισε η γυναίκα μου, είχα 3 συρτάρια φάρμακα. Μου λέει, πού μπήκα σε νοσοκομείο?
1: Θα πάρω προληπτικά λίγη κορτιζόνη.
2: Της λέω, θα το συνηθίσεις αυτό με μένα. Αλλά την έχω προστατέψει πολλές φορές. Γιατί, ναι, η εξοικείωση με τα φάρμακα από παιδάκι ήταν με τη μάνα μου. Άρα

0: ξέρω κιόλας πώς να αντιμετωπίσω. Έχω κάνει το χειρότερο, παιδιά. Περπατούσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και ήμουν εγώ, η γυναίκα μου και μια συνάδελφος, η οποία είχε γρατζουνίσει λίγο το χέρι της και μου λέει:
1: έτσι κατευθείαν,
0: πρέπει να βρω μια αναπλαστική. Λέω: μισό λεπτό, λίγο το τσαντάκι της βγάζω αναπλαστική. Και μου λέει: γυναίκα μου, όχι και αναπλαστική.
2: Εντάξει, πραγματικά υπέροχο. Εδώ μένει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μαζί μας στο Κοσμοράδιο. Συνεχίζουμε σε λίγο την κουβέντα μας.

0: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης φυσικά και είναι εδώ μαζί μας. Και θέλω, Βλαδίμηρε, να σε ρωτήσω. Τι γίνεται φέτος με τις ακρίδες?
1: Είναι κάποιος guest ρόλος που είναι μέσα.
0: Νομίζω ότι δέχονται οι παραστάσεις στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον κάποια επίθεση.
2: Ναι.
0: Έτσι, και χαρίζουν και viral στιγμές.
2: Δεν είμαστε οι μοναδικοί.
0: Τι γίνεται, ναι.
2: Ξανά είναι, θα ξαναγίνει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μάλλον έχουν απελευθερωθεί, μάλλον έχουν κάνει μεγάλες οικογένειες και πραγματικά ξεκίνησε η παράσταση. Το μισό κείμενο στηρίχθηκε πάνω στην ακρίδα. Μάλιστα κάποια στιγμή. Ενώ πετούσαν και φοβόντουσαν βέβαια τα κορίτσια μας. Βλέπεις ότι εμείς είμαστε ατρόμητοι και αντέχουμε. Αλλά όχι, και εμείς κάποιοι φοβόμαστε. Κάποια στιγμή γύρισε στο γιατρό, ο οποίος κακομοίρης είχε βγάλει ένα μαντίλι και τις μάζευε από κάτω για να μην τρομάζουν τα κορίτσια. Και δεν μπορούσαν να πούν τίποτα. Αφού είχαμε σχολιάσει, γυρνάω και του λέω: γιατρέ μου, τώρα πήγαινε, γιατί μου πλασάρει ψεύτικα φάρμακα. Λέω: πήγαινε μέσα και φτιάξουμε ένα ακριδέξ. Αλλά θέλω να μου πεις πού ακριβώς στοχεύει, τι θεραπεύει η ακρίδα.
1: Τώρα, πέρα από τις ακρίδες, άλλο έτσι ευτράπελο που είχατε να αντιμετωπίσετε πάνω στη σκηνή, έχει συμφθεί καθ' όλη τη διάρκεια ή γενικότερα, όχι μόνο σε αυτή τη θεατρική παράσταση, γενικότερα σε κάποια παράσταση.
2: Γενικότερα, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία είναι. Δεν μπορώ να τα θυμηθώ.
1: Αξιομνημόνευτο ένα που έτσι χαρακτηριστικό.
2: Τώρα θα πάω πολλά χρόνια πίσω, ναι, αλλά εκείνο δεν ήταν τόσο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί όταν έπαιζα το Caveman και απέφθηνα ερωτήσεις στο κοινό, αυτό ήταν φοβερό. Γιατί έπρεπε να το γυρίσω και να το κάνω χιούμορ. Ναι. Αυτό που άκουσα, ρώτησα στο κοινό, λέω: τι είναι η γυναίκα για σας? Και πετάχτηκε ένα σχέδιο και μου λέει: πεταμένη κάλτσα.
0: Μάλιστα.
2: Ωχ, λέω μέσα μου, αυτομάτως εισπυρώθηκα και λέω: και αυτό πρέπει να το γυρίσω κωμωδία. Και του είπα: όχι, φίλε μου, δεν είναι πεταμένη. Δικιά σου είναι η πεταμένη κάλτσα. Και μάζεψε έντονα γιατί θα σε στείλει στο διάολο. Του λέω:
0: εντάξει. εντάξει. Σοκαριστικό. Και να πρέπει να το διαχειριστεί εκείνη την ώρα.
2: Και δεν γίνεται. Μάλιστα χειροκροτήσαν όλες οι γυναίκες τη αίθουσα και είπα: εντάξει. Ψηφίστε με, κατεβαίνω στην πολιτική.
1: Τόσο σαν.
0: Κανονικά, είχες ποτέ πρόταση τώρα που είπες για πολιτική?
2: Όχι πολλές φορές, μην φανταστείς, αλλά είχα ενθουσιαστεί. Δεν είχα σε εισαγωγικά, γιατί όταν σου γίνεται μια πρόταση που δεν πρόκειται ποτέ εγώ να ασχοληθώ με την πολιτική, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική και η διεφυρμοσμένη πολιτική του σήμερα, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά όταν σου γίνεται μια πρόταση, λες: κοίτα να δεις, κοιτάξτε τώρα πόσο στείνω το κοίτα να δεις, σε τιμά και λίγο που κάποιος σου προτείνει να μπεις. Και μετά την άλλη μέρα έμαθα το μισό ελληνικό θέατρο είχε δεχθεί από τον ίδιο άνθρωπο πρόταση.
0: Την ίδια μέρα
2: δουλεύει.
0: Με ομαδική αποστολή.
1: Συμβαίνει με γυναίκες στο Instagram. Ένα στέλνει σε όλες.
0: Μην καρφώνεσαι, ρε. Μην καρφώνεσαι. Σταμάτα, άσε, μην λες ονόματα. Λοιπόν, η περιοδία, από ό,τι βλέπω, σήμερα και αύριο είστε εδώ στο θέατρο Δάσος, όπως ήταν και χθες, είναι μεγάλη.
2: Είναι μεγάλη, ναι.
0: Έχετε
2: χιλιόμετρα μπροστά μας.
0: Είστε στη βόρεια πλευρά της Ελλάδας, μετά. Με μια βδομαδούλα διακοπές που από ό,τι μας είπες θα τις περάσει ένα μέρος που αγαπάς πολύ.
2: Ναι.
0: Μετά έχετε και Νότια Ελλάδα μπόλικη. Το κάνεις κάθε καλοκαίρι αυτό, έτσι, ή σχεδόν κάθε
2: Σχεδόν κάθε καλοκαίρι, σχεδόν. Εξαρτάται τι φόρτο εργασίας έχω για την επόμενη χρονιά. Αν είναι κάτι αντιμετωπίσιμο, βγαίνω το καλοκαίρι περιοδία. Αλλά μου αρέσει να βγαίνω περιοδία.
0: Τι είναι η πιο μεγάλη πρόκληση που έχεις να αντιμετωπίσεις στην περίοδο αυτή? Είναι οι μετακινήσεις, είναι η μοναξιά των υπόλοιπων ωρών, είναι ότι κάθε μέρα πρέπει να είσαι σε ένα μέρος που μπορεί να μην θυμάσαι ποιο είναι απ' όλα και που είμαι σήμερα?
2: Είναι όλα αυτά που περιγράφεις. Πραγματικά πολλές φορές μετά την πάροδο αρκετών πόλεων ξεχνάμε τα νούμερα των δωματίων μας, τον όροφο. Παθαίνουμε υδρεματοποίηση μέσα στο πούλμα, ενώ ξεκινάμε πρώτη μέρα και είμαστε όλοι τρεις χαρούμενοι και αρχίζουμε και τραγουδάμε. Την τέταρτη μέρα έχει πέσει σιγή μες στο πούλμαν, είναι όλοι στα παράθυρα και κοιτάνε έξω ή στα λάπτοπ και βλέπουν καμιά σειρά. Και η μοναξιά βέβαια στα δωμάτια και τα πολλά χιλιόμετρα της νύχτας, άντε να επιστρέψεις, άντε να φας, άντε, είναι πολλά τα χιλιόμετρα, αλλά και η μοναξιά.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή, παρόλο που είσαι σε μια ομάδα, από τη μία θέλει ο καθένας έτσι και το χρόνο του λίγο να ξεκουραστεί, να αποσυμπιεστεί.
2: Ναι, πηγαίνεις, επιστρέψεις σε ένα δωμάτιο, όσο ομάδα και να μην πάμε σε ένα δωμάτιο. Ή θα φάμε, θα επιστρέψω πάλι στο δωμάτιο που θα είμαι μόνος μου πάλι.
0: Ναι.
2: Αυτό, ναι, δεν αντιμετωπίζεται. Αλλά εντάξει, αντιμετωπίζεται, τι να κάνουμε.
0: Έχεις μπροστά σου τις διακοπές να περιμένεις.
2: Ναι, τις περιμένω.
0: Να βρεθείτε. Λοιπόν, σε λίγο θα δώσουμε και στους φίλους μας την ευκαιρία να κερδίσουν προσκλήσεις και έχουμε να πούμε και άλλα.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, στο πρωινό της Δευτέρας 20 του Ιούλη με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη να βρίσκεται εδώ στην παρέα μας.
1: Μας έλεγες μια ιστορία τώρα που να την ακούσουν και οι φίλοι μας για την παράσταση που δώσατε στην Πετρούπολη.
2: Ναι.
1: Και από τις αντίξωες συνθήκες που λέμε και από τα σκηνικά που μπορεί να σου τύχουν είναι να πέσει το ρεύμα.
2: Είναι αυτό. Στα 5 λεπτά έπεσε το ρεύμα. Και μάλιστα ήταν στη στοιχομηθεία με τον γιατρό που του έλεγα τι σας οφείλω και μου λέει 200 φράγκα. Με το που λέει 200 φράγκα, και επειδή ο Αργά είναι και τσιγκούνης εκτός από όλα τα άλλα.
1: Γιατί όχι.
2: Με το που λέει τα 200 φράγκα πέσαν τα φώτα όλα. Δεν είχαμε τίποτα. Και του λέω με τις βλακίες που λες πέσαν τα φώτα. Γελάει το κοινό και γύρισε και είπα μη γελάτε γιατί δεν θα δείτε παράσταση. Διπλό γέλιο. Και τους ρώτησα θέλετε να συνεχίσουμε. Λέει ναι, δεν έχουμε τίποτα. Λέω ούτε μικρόφωνα ούτε φώτα, έτσι θα πάμε. Λέει ναι, δεν φεύγουμε, πάμε. Λέω ωραία, ανοίξτε τα κινητά σας και φωτίστε μας. Δεν το έχετε ξαναδεί αυτό.
1: Φοβερό πρέπει να είναι να παίζεις.
2: Ήτανε μέσα γύρω στα 1100 άτομα και ανοίξαν όλοι τα κινητά τους και μας φωτίσανε.
0: Και τελείωσε έτσι, παράσταση δηλαδή.
2: Έτσι, ναι, με τα κινητά τους. Αφού είπα το λογαριασμό στο γιατρό, παρακαλώ.
1: Το ρεύμα, και το ρεύμα δεν ήρθε ποτέ έτσι.
2: Δεν ήρθε ποτέ.
1: Φοβερό και αυτό.
2: Αλλά το κοινό όταν κατέβηκε μας ευχαρίστησε γιατί μας είπαν ότι ήταν από τις πιο μαγικές βραδιές που έχουμε ζήσει. Πραγματικά αυτή, αλλά και για μας ήταν, γιατί όταν αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν τα κινητά τους και σε φωτίζουν. Παλιά θα βγάζαν κεριά. Τώρα δεν είχαμε ούτε κεριά. Βγάλαν τα κινητά και μας φωτίσανε. Είναι και για μας συγκινητικό. Και δώσαμε το 100% των δυνατοτήτων μας.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας. Το ίδιο είμαστε σίγουροι ότι θα κάνετε και στο Θέατρο Δάσους σήμερα και αύριο. Και οι φίλοι μας ανυπομονούν να βρεθούν εκεί, τώρα που ξεμπερδέψαμε και με Μουντιάλ και
2: ιστορίες.
1: Μουντιάλ και ιστορίες. Οπότε θα δώσουμε το ραντεβού μας εκεί, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Έχουμε και διαγωνισμό για τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε ευθύς αμέσως για να κάνετε δικές σας τις διπλές προσκλήσεις.
1: Δύο από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε διπλή προσκλήση για αύριο το βράδυ στις 9.30 στο Θέατρο Δάσους. Βλαδίμηρε Κυριακίδη, πριν σε αποχαιρετήσουμε, θα σε ρωτήσουμε για τα σχέδιά σου που ξέρω ότι έχεις και κάτι ωραία τηλεοπτικά στα σκαριά.
2: Ναι, και όχι μόνο.
1: Πες τα μας όλα.
2: Έχω μπροστά μου πολλά. Λοιπόν, καταρχάς, το τηλεοπτικό είναι μια σειρά για τον Α, λέγεται Κενά Μνήμης, και υποδίουμε έναν συνταξιούχο γέροντα. Που αποφασίζει να αυτοδικήσει για μια υπόθεση που δεν έχει δοθεί δικαστικά λύση, αποφασίζει να σκοτώσει τους υπεύθυνους. Γιατί το αποφασίζει αυτό? Γιατί τον ενημερώνει ο γιατρός του ότι είναι στις αρχές άνοιας. Άρα λέει τι έχω μπροστά μου, να ξεχάσω και να πεθάνω. Άρα τι να κάνω, θα δώσω λύση σε μια άλλη τη υπόθεση και αρχίζει και σκοτώνει έναν τους υπευθύνους.
1: Πολύ ιδιαίτερο το θέμα.
2: Πολύ ιδιαίτερο.
1: Και πολύ ενδιαφέρον.
2: Και ο ρόλος μου είναι συγκλονιστικός. Δηλαδή πραγματικά είναι σαν να μου δώσαν ένα δώρο με αυτό το ρόλο.
1: Παρ' όλα αυτά υποδίεσαι έναν ηλικιωμένο.
2: Ναι.
1: Αισθάνεσαι κοντά σε αυτό το... Δηλαδή εμείς βλέποντάς και νιώθοντάς και ακούγοντάς έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος έχει μέσα του τα νιάτα και την ζωντάνια. Πόσο εύκολο είναι να βρεθείς, ας πούμε, σε αυτή τη θέση και να ταυτιστείς?
2: Κοίταξε, καταρχάς σου πω ότι εγώ από παιδί γεννήθηκα γέρος. Δεύτερον, μέσα μου, ναι, έχεις δίκιο, τώρα όσο μεγαλώνω εγώ νιώθω 18.
1: Ναι.
2: Αλλά το να πλησιάσω αυτόν τον άνθρωπο που είναι, εγώ είμαι 64, αυτός είναι γύρω στα 75, που είναι 11 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, άρα είναι πιο καταβεβλημένος. Από ό,τι βλέπετε έχω χάσει 20 κιλά, τα 18 είναι λίπος, ευτυχώς μη κύμαζα 1,5 κιλό, τίποτα άλλο.
1: Τίποτα πτέσμα.
2: Δεν πηγαίνω στο γυμναστήριο γιατί πρέπει αυτό το κορμί να είναι σιτεμένο.
1: Ναι, προφανώς.
2: Και η υποκριτική προσέγγιση μου είναι αρκετά εύκολη, που δεν είναι τόσο εύκολος ο ρόλος, γιατί πώς παίζεις κάποιον που είναι στις αρχές άνοιας.
1: Ναι. Δεν είναι.
2: Έκανα βαθιά μελέτη για να καταλάβω πώς αντιδρούν αυτοί οι άνθρωποι, πότε ξεχνούν και τι σημαίνει ξεχνώ. Είναι μια απίστευτη νόσος. Δεν είναι αυτό το γραφικό που βλέπουμε κάποιο έξανα γίνεται μωρό και δεν ξέρει τι λέει, όχι.
1: Ούτε για αστείο.
2: Είναι απίστευτη νόσος. Χτυπάει παντού σε πολλά κομμάτια του οργανισμού. Δεν είναι μόνο ότι ξεχνάς και σιγά σιγά θα φύγεις από τη ζωή. Έκανα βαθιά μελέτη να δω πώς συμπεριφέρονται, και αυτή είναι η τέχνη μας, οι συμπεριφορές. Πώς συμπεριφέρονται, πώς ξεχνάνε, ποια συνέπεια. Αλλά και όταν ξεχνάει που δεν μπορεί να θυμηθεί, και αυτή είναι ο δημιουργός, ότι δολοφόνησε χτες αυτός που παίζω.
1: Ναι.
2: Το έχει ξεχάσει ότι έχει συμβεί αυτό. Αλλά όταν θυμάται είναι οδυνηρό, γιατί πολλαπλασιάζεται το άγχος που πρέπει να παραμείνει σταθερά στο να θυμάται. Ενώ ξέρει σε λίγο δεν θα θυμάται πάλι.
1: Μας έχεις εξάψει την περιέργεια τώρα και,
2: είναι,
1: και περιμένουμε. Αλλά κατάλαβα ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουμε να περιμένουμε.
2: Ναι, από τώρα έχουμε σχεδιάσει ότι το μεθεπόμενο έργο μετά τη Virginia Woolf που θα πάμε τώρα αυτό τον Οκτώβρη θα ξεκινήσουμε στην Αθήνα και θα έρθουμε μετά εδώ Θεσσαλονίκη και για Χριστούγεννα και για Πρωτοχρονιά στο Αριστοτέλειο. Μετά θα κάνουμε και μια πανελλαδική χειμωνιάτικη περιοδία με τη Virginia Woolf και μετά ετοιμάζουμε τα μεθεπόμενα που είναι ο Ριχάρδος Τρίτος Σέξπιρ.
1: Τέλεια, εξαιρετικά. Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
2: Πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι. Ακούγεται ξεκούραστο, αλλά να είσαι.
0: Τι να την κάνει τη γυμναστική, να ωραία,
1: ναι, ναι, ναι. Να είσαι γερός και να τα περιμένουμε από σένα όλα αυτά με αγωνία, να τα χαιρόμαστε. Εσύ να είσαι γερός να μας τα προσφέρεις.
2: Εγώ ευχαριστώ και εσάς βέβαια για την πρόσκληση, αλλά και το κοινό που μας ακούει, γιατί πραγματικά χωρίς κοινό δεν υπάρχει θέατρο.
1: Αλήθεια είναι.
2: Και το χαιρόμαστε που υπάρχει αυτή η προσέλευση.
1: Ραντεβού απόψε και αύριο στο θέατρο Δάσου για Κατά Φαντασία Ένα ασθενή, λοιπόν.
2: Ελάτε στο πάρτι του Κατά Φαντασία Ένα ασθενή, ελάτε.
1: Και ποιο ξέρει τι θα γίνει σήμερα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιου 95,1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στον Πανεπιστήμιο.
2: Ευχαριστώ.
3: Καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
4: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
5: Άλλο κάτι.
6: Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Κόψτε το αλκοόλ, κόψτε το αλκοόλ.
1: Καλέ, κομμένο το έχουμε. Σιγά, άμα περιμέναν από εμά οι αλκοολοβιομηχανίε.
0: Καλά, το κρατάστε εκεί στο αλκοόλ. Λοιπόν, τα σύγχρονα λέει αναλυτικά μοντέλα και οι αυστηρότερε κλινικέ μελέτε τη δεκαετία τελευταία κατέρευσαν οριστικά τον ισχυρισμό ότι έλα μωρέ ένα ποτηράκι κρασί κάνει καλό.
1: Δεν κάνει.
0: Όχι.
1: Δεν κάνει.
0: Όχι,
1: είναι Μιράντα.
0: Όπω και ο καπνό του τσιγάρου.
1: Ο καπνό του τσιγάρου δεν φαντάζομαι να πει κανεί ότι κάνει καλό.
0: Ναι, όχι.
1: Αλλά τόσο κακό κάνει και ένα ποτήρι κρασί.
0: Σύμφωνα με τον POI, το αλκοόλ ευθύνεται για ένα στου 20 θανάτου παγκοσμίω, αριθμό που μεταφράζεται σε 2,6 εκατομμύρια απώλειε ετησίω.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Τι έγινε το ίνο σε φρένη καρδία.
1: Αυτό. Δηλαδή, η γιαγιά μου που έλεγε ένα ποτηράκι ανοίγει τα αγγεία και τέτοια.
0: Όχι.
1: Δεν πιάνει. Η γιαγιά μου βέβαια το έλεγε και έπαινε και κανένα σκάκι και καμιά σαμπάνια. Ό,τι είχαμε στο σπίτι. Ένα ροσαντικό. Ό,τι έβρισκε.
0: Α, δεν έχω κάτι να πιω. Α πιω αυτό το ενόπνευμα για τι πληγέ που είναι.
1: Όχι. Μέχρι εκεί να μην φτάσει, σου εύχομαι.

0: Τίποτα, τίποτα δεν σας σταματάει από το να είστε συντονισμένοι εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Το καλύτερο πρωινό που μπορείτε να βρείτε και αυτό το καλοκαίρι και το φθινόπωρο μετά και το χειμώνα και την άνοιξη.
1: Φτάσαμε στην άνοιξη του 27. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, έχουμε κίνηση.
2: Ναι, υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα δυτικά και στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Λίγες μόνο καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά. Υπάρχει επίσης ένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στην Εθνική Οδό στο ύψος της Χαλάστρας πηγαίνοντας προς τα Μάλγαρα. Επίσης στη Χαλκιδική έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στο φανάρι της Κρυοπηγής και στο δεύτερο πόδι στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Να μου προσέχεις.
1: Τελείωσε λοιπόν που λέτε ο τελικός θες. Και πλέον η FIFA σήμερα, αφού έβγαλε πάρα πολλά εκατομμύρια, είπε: πώς θα βγάλουμε λίγα ακόμα, μερικά. Ναι.
2: Δεν χορτάσανε.
1: Όχι, θα διαθέσει προς πώληση από σήμερα αυθεντικά κομμάτια από τον αγωνιστικό χώρο που θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Θα κόψει ένα κομματάκι στα τούρτα.
2: Θα διεξαχθεί, δεν διεξήχθη.
1: Που διεξήχθη.
2: Ωραία, δεν μου λες λίγο ότι όταν λες αυθεντικά κομμάτια εννοείται το γρασίδι.
1: Ναι, θα κόψω κομματάκι από εδώ. Σου λέω, θα κοστίζουν τρεις βασικές εκδόσεις. 900 και 1200 δολάρια.
2: Και ποιος βλαμμένος θα δώσει λεφτά για γρασίδι.
1: Και θα υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα που θα είναι 3.000 δολάρια. Η συγκεκριμένη λέει premium έκδοση θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα επιχρυσωμένο αντίγραφο εισιτηρίου, μια μινιατούρα της μπάλας του Μουντιάλ και ένα κρυστάλλινο ομοίωμα του τροπέου.
2: Πάντα καλά, ρε.
1: 2026 αριθμημένα κομμάτια θα υπάρχουν, να ξέρεις.
2: Δώστε τα μου εμένα, ναι. Να πάω διακοπές και θα σας στείλω ένα βίντεο που κάνω τσιλικάκια, μια μπάλα. Θα σας κάνει. Άντε.

0: Όχι, κάτσε να το κόψω. Να μην λέει χειμώνα. Δεν θέλω χειμώνα. Ακόμα είμαστε καλοκαίρι. Δεν γίνεται.
1: Γιατί ρε, μάνα, έχει δροσούλα το χειμώνα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Βάζει εσύ δύο μπουφάν ακόμα, αν θέλει.
0: Ναι, αλλά πληρώνει.
1: Τι πληρώνει,
0: μπουφάν.
1: Α, και τώρα πληρώνει το air-condition.
0: Ποιο, εγώ δεν έχω air-condition.
1: Εγώ έχω air-condition.
0: Εντάξει, δεν με πειράζει.
1: Και όλο ο υπόλοιπο φυσιολογικό κόσμο, θα έλεγα επίση.
0: Φυσιολογικό είμαι.
1: Λοιπόν, καλά, τώρα πολύ μεγάλη κουβέντα πα να ανοίξει και α πούμε τι θερμοκρασία έχουμε. Παιδιά, μπορεί αυτή την ώρα να έχουμε 29,7, ούτε καν 30, σου λέει. Αλλά το real feel, αυτό ναι, ναι, που λέμε πόσο το αισθανόμαστε,
0: ναι,
1: είναι στου 35.
0: Πόσο
1: 35 είναι πολύ.
0: 35
2: θα λιώσουμε.
1: 35 θα είναι. Παιδιά, σήμερα αν δεν πρέπει να μετακινηθείτε, ας πούμε, έτσι το μεσημέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Μην μετακινηθείτε.
0: Πάω για τρέξιμο.
1: Να πας. Εσύ να πας. Οι υπόλοιποι να μην πάνε. Ή βάλτε τα λευκά σας, τα βαβακερά σας, τα πιο αερινά σας. Δεν είναι μέρα για πολλά-πολλά. Όπως δεν θα είναι και η αυριανή, να ξέρετε. Είναι οι δύο πιο ζεστές μέρες της εβδομάδας. Κάτι ελπίδες έχουμε μετά για δροσά προς Πέμπτη Παρασκευή, από ό,τι βλέπω.
0: Βέβαια. Ωραία.
1: Την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Κι άλλα βλέπω.
0: Και την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε Παρασκευή.
1: Δεν ξέρω τι λέγατε.
0: Ναι.
1: Αλλά προς το παρόν ας κρατήσουμε ότι σήμερα και αύριο όχι πολλά πολλά με τη ζέστη.
0: Σας έχουμε ρωτήσει βέβαια και στο Facebook σήμερα, έτσι, μια ερώτηση όπως κάνουμε
1: κάθε φορά. Για πες μας.
0: Ποιος θέλετε, έτσι, ναι, ποιος θα έπρεπε να εμφανιστεί στο ημίχρονο του τελικού παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποιος θέλει ένας τραγουδιστής ή ποια Έλληνα τραγουδίστρια.
2: Να σας πω ότι πρωταγωνιστής της απαντήσης ο Σάκης Ρουβάς.
1: Εντάξει, λογικό.
2: Έλλη Κοκκίνου θέλει ο Αποστόλης.
1: Πολύ ωραία. Μ' αρέσει η Έλλη, ψηφίζω κι εγώ.
2: Στέλνω Μπεζεντάκου που γράψα εγώ.
1: Ψηφίζει ο Μάνος, ναι, αυτό του άρεσε, ναι.
2: Και ο Τζον θέλει half time show με τα χάλκινα της γουμένης σας.
1: Α, και αυτό καλό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.

0: νύχτα.
1: Αυτό είναι το πρωινό σας και σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Είναι 20 του Ιούλη, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μόνο στη νύχτα φωτιά, Μιχάλη Χατζηγιάννη, να ξέρεις. Δεν θέλω άλλες φωτιές. Σας παρακαλώ πολύ αυτές τις μέρες με τη ζέστη. Το νου σας.
1: Ειδικά σήμερα και αύριο, έτσι είπαμε.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, σας κάναμε σήμερα που λέτε μια ερώτηση στα story μας στο Instagram. Θέλαμε να μάθουμε, μιας και σήμερα είναι Διεθνής ημέρα φεγγαριού στις ΗΠΑ, αν θα θέλατε να ταξιδέψετε στο φεγγάρι.
3: Τι είπανε.
2: 43%
1: ναι.
2: Θέλει.
1: Αλήθεια. Oh.
2: 57% μάλλον φοβάται πόσες διανυκτερεύσεις θα έχει το ταξίδι. Ναι.
1: Άσερ, εδώ δεν έχουμε πάει μέχρι το Βελιγράδι που είναι δίπλα, λέει. Πετρέχουμε στο φεγγάρι.
2: Δεν το λες και δίπλα το Βελιγράδι.
1: Τι είναι, ρε, εντάξει.
2: Είναι λίγο πιο έξω. Δίπλα είναι Σπροβάλτα.
1: Άσε με να Σπροβάλτα. Ούτε εσύ δεν πας στην Σπροβάλτα. Και νομίζουν όλοι που σε χάμπου σε βρίσκουμε εκεί διακοπές στην Σπροβάλτα.
2: Πάντω δεν πήγα, είναι αλήθεια. Αλλά να βλέπετε, κάθε μέρα του μελετάω. Φιλιά στην παρέα εκεί που μα ακούει από την Σπροβάλτα. Ναι, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Αγαπημένοι μα φίλοι, τώρα εμεί σιγά σιγά
1: αποχαιρετούμε.
2: Τι κάνουμε, αλλά αύριο το πρωί, 8 η ώρα, πάλι εδώ θα είμαστε. Η Ραφαηλία Ντοντογλου έρχεται αμέσως τώρα.
1: Για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά εδώ, φυσικά στο πρόγραμμα του Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από τον Μάνο Φολάνη,
1: τη Σοφία Στεφανιδού
3: και τον Γιώργο Τσεσμέτζη.
1: Καλή σας μέρα!
4: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τσαλίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες συντήρησης από σήμερα στο δρόμο Πλαγιαρίου Επανομής. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες. Λαμία. Εξαρθρώθηκε σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Λία άνω των 110.000 ευρώ. Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη, ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix στο Βέλγιο. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 48%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
0: Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και καλησπέρα ή καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Bonjour, bonjour. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώτογλου και θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αν σήμερα σηκώθηκες και αναρωτήθηκες πάλι Δευτέρα, δεν είσαι μόνος. Να ξέρεις, είμαστε πάρα πολλοί. Ευτυχώς υπάρχει το Κοσμοράδιο και για το επόμενο 2 ώρα θα είμαστε παρέα. Γιατί η Δευτέρα δεν αλλάζει, αλλά μπορούμε να τις αλλάξουμε soundtrack. Γι' αυτό μην εδώ. Έχω και διαγωνισμό πεντανόστιμο που θα τον ακούσεις και αυτόν. Θα ακούσεις και για τις συναυλίες του καλοκαιριού που έρχονται, πολλά πολλά θα ακούσεις, αλλά για τώρα δυνάμωσε την ένταση. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είσαι συντονισμένο. Εδώ περνά τη Δευτέρα σου με όλα τα καλά ή τα κακά τη. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώντογλου και θέλω να σε πάω κινηματογράφο, να σου πω για το Obsession, που βασικά είναι αυτό το νέο ψυχολογικό thriller που θεωρείται πλέον από τα πιο επιτυχημένα στα χρονικά. Έχει σπάσει τα box office. Μιλάμε για ένα thriller που και συνάντησε πολύ ανταγωνισμό στον κινηματογράφο την περίοδο που βγήκε, αλλά και είχε πάρα πολύ μικρό budget, όπως τα περισσότερα thriller βασικά, όπως ξέρεις. Να πω ότι έχει και τρομερές ερμηνείες, ειλικρινά, και τρομερό σενάριο που το βλέπεις, δηλαδή, και ο εγκέφαλός νομίζω βγάζει καπνούς σε κάποια φάση. Αφορά έναν υπάλληλο καταστήματος που αγοράζει ένα μεταφυσικό παιχνίδι και κάνει μια ευχή να τον ερωτευτεί η συνάδελφός του. Φρικτές οι συνέπειες. Δεν θα σου πω περισσότερα, θα σου πω μόνο πάνε δες το, αν αντέχεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Μείνα στο Κοσμοράδι 9, 5 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Αχ, αυτά είναι τα ωραία. Ιούλιος, ήλιος, διακοπές για κάποιους, δουλειά για κάποιους άλλους. Όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική, με τα καλύτερα vibes. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου στο Κοσμοράδιο 95,1. Μέχρι και τις 2 καθημερινά είμαστε εδώ. Και τώρα σου έχω διαγωνισμό πεντανόστιμο. Pizza Fan, 2 πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια. Μπορείς να διαλέξεις ό,τι θες. Γιατί μιλάμε εδώ πέρα, οι άνθρωποι έχουν κάνει γευστικές εμπειρίες, όχι απλά γεύσεις. Έχουν βρει το τέλειο τέρι. Νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την premium έθνη ξηρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου. Συνεδέει τη δροσερή Green Lemon Lime και γίνεται ένας χαμός, να ξέρεις. Λοιπόν, αλλά εσύ θα διαλέξεις ό,τι θέλεις να φας, ό,τι σου κάνει όρεξη, βρε παιδί μου. Ωραίο θα είναι να ξέρεις. Έχουμε δοκιμάσει τα περισσότερα εδώ στο Κοσμοράδιο. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, θέλω να μου στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 και να μου γράψεις το ονοματεπώνυμό σου, κενό και πίτσα φαν. Καλή τύχη σε όλες και όλους.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία. Το ακούστε Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, είναι Δευτέρα, παιδιά, τι να κάνουμε. Θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Πού θα πάει, γιατί αν η Δευτέρα είχε κουμπί αναβολή, μάλλον θα το πατούσαμε όλοι, νομίζω. Αλλά μέχρι τότε πατάμε play, ανεβάζουμε την ένταση και απολαμβάνουμε επιτυχίες μαζί. Φυσικά μπορείς να μας ακούσεις και μέσω του κοσμοράδιο.gr. Αυτό είναι το site μας και εκεί τα βλέπεις όλα. Βλέπεις τα κορυφαία των chart μας, το τραγούδι της εβδομάδας που σου προτείνουμε. Νέα παράξενα ειδήσεις από την Έλλαδα και από όλο τον κόσμο και φυσικά ενημερώνεσαι για το αγαπημένο σου, για το βασικό. Αποκλειστικές μεταδόσεις και αποκλειστικές συνεντεύξεις αγαπημένων καλλιτεχνών, τραγουδιστών, ηθοποιών. Όλα παίζουν εδώ σε 9, 5 και 1. Και μιλώντας για μουσική, φύγαμε. Δυνάμωσέ το.

0: Ναι, μόνο επιτυχίες ακούμε και τις ακούμε όλες στο Κοσμοράδιο 95,1. Η Μιραφαήλ Ντόντογλου, χωρίς Κοσμοράδιο δεν γίνεται καλοκαίρι. Για κάθε διαδρομή, για κάθε διάθεση είμαστε παρέα και για κάθε συναυλία βασικά, γιατί έρχονται πολλές ακόμη. Πάμε στη Χαλκιδική, όπου 25 Ιουλίου έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου, 5 Αυγούστου η Αναστασία, 8 Αυγούστου η Ελένη Φουρέιρα στη Σίβηρη. Μετά ο Απών στα Μουδανιά την ίδια μέρα στο Αμφιθέατρο, 19 Αυγούστου Στέλιος Ρόκος στα Μουδανιά και γυρνάμε πίσω στη Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου έχουμε Θοδωρή Φέρη. Στο Σεπτέμβριο τώρα, Κατερίνα Λιόλιου στις 2, Στέλιος Ροκός στις 7 Σεπτεμβρίου και 12 Σεπτεμβρίου Αντώνης Ρέμος. Μετά έχουμε τη ΔΕΘ, οπότε θα μάθεις και για εκείνη. Για τώρα όμως μένεις εδώ και εμείς συνεχίζουμε στο δεύτερό μας ημίχρονο, έτσι με μουσική μόνο, στο Κοσμοράδι 5 και 1.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
3: yeah,
1: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα παινιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 46χρονος καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ στην Επανομή. Δίκη για τα Τέμπη. Νέες ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας. Βρετανία. Ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει πρωθυπουργός μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ναι, είναι επιτυχία, γι' αυτό και παίζει εδώ. Πού είναι το εδώ, στο Κοσμοράδιο 95,1 ή στο κοσμοράδιο.gr, γιατί μπορεί να ακούσει από κάπου μακριά. Και πολύ καλά κάνει, να σου πω την αλήθεια, γιατί τι να κάνει ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη Ιούλιο μήνα, βρε παιδί. Ναι, είναι επιτυχία, γι' αυτό και παίζει εδώ. Πού είναι το εδώ, στο Κοσμοράδιο 95,1 ή στο κοσμοράδιο.gr, γιατί μπορεί να ακούσει από κάπου μακριά.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Είναι αγαπημένο, είναι πολύ ζητημένο από εσάς και παίζει στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και φυσικά το καλοκαίρι είναι εδώ. Το σπίτι σου θέλεις να είναι έτοιμο. Γι' αυτό και η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα Air Conditioning Care που προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού και φυσικά βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτά έχεις με Zenith και με Κοσμοράδιο 95,1 έχεις μόνο επιτυχίες. Γι' αυτό μείνε εδώ και δυνάμωσε την ένταση γιατί τα καλύτερα δεν έχουν παίξει ακόμα. Μείνε στην παρέα.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης
5: Γιάννης Φακίνος.
6: Τίτλος
5: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
7: Το

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Πόσο μ' αρέσει, πόσο με ταξιδεύει. Ελπίζω να αρέσει και σε σένα. Όλες οι επιτυχίες είναι στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώντογλου και θέλω να πω το παράπονο μου, παιδιά, ότι την ώρα που έρχομαι εγώ για εκπομπή, δηλαδή εκεί κατά τις 12 παρά, κατεβαίνω όλη την Αριστοτέλους ή ας πούμε και από την Ναβαρίνου να έρθω, από την Δημητρίου Γούναρη δηλαδή. Πάντα κάπως κάθε διαφορετικό κατάστημα που έχει με φαγητό μυρίζει κάτι διαφορετικό και εξίσου νόστιμο και εξίσου ωραίο. Και εγώ καταλήγω κάπως τώρα να έχει πάει 1:30 και να πεινάω και να σκέφτομαι όλες αυτές τις μυρωδιές που μύρισα ερχόμενη. Θα είναι πατάτα τηγανητή, θα είναι μακαρόνι, ακόμη και σαλάτα οριακά μου μυρίζει. Εντάξει, άμα πεινά αρκετά, όλα σου μυρίζουν. Τι να κάνω, είμαι πείνα λέων και στο ζώδιο και στην ψυχή και στο στομάχι. Λοιπόν, πάμε για μουσική, γιατί πολύ μίλησαμε για φαΐ και πείνασα. Πάμε για μουσική. Δυνάμωσέ το. Υπάρχει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 92,6.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και καλησπέρα, καλησπέρα, αν ήρθες τώρα στην παρέα μας. Σήμερα είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, οπότε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και να τους χαιρόμαστε, στον Ηλία και στην Ηλιάνα δηλαδή. Και εγώ έχω και προσωπικό ενδιαφέρον, παιδιά, να στείλω μια μεγάλη τεράστια καλημέρα στην αγαπημένη μου Άσυρο Θεσσαλονίκης, που σήμερα φοράει τα γιορτινά της. Έχει πανηγύρι, ψισταριές, οι ορχήστρες κουρδίζουν, τα τραπέζια στρώνονται και κάποιος ήδη κάπου έχει πει φέτος δεν θα χορέψω και σε δύο ώρες θα είναι πάνω στην πίστα. Οπότε άμα είσαι τυχερός και σήμερα βρεθείς σε κάποιο πανηγύρι, να περάσεις υπέροχα, να χορέψεις, να τραγουδήσεις, να γελάσεις, να φας σουβλάκια, να δημιουργήσεις όμορφες αναμνήσεις. Και μέχρι τότε εμείς ανεβάζουμε την ένταση και συνεχίζουμε με μουσική που ταιριάζει σε γιορτινή καλοκαιρινή διάθεση. Γιατί καλοκαίρι χωρίς μουσική και πανηγύρι και κοσμοράδιο απλά δεν γίνεται.

ναι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι πρέπει να τελειώνει μια σωστή ορθόδοξη δευτεριάτικη εκπομπή. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου και την καταφέραμε τη Δευτέρα. Πέρασε το δύο ώρο μας και σήμερα από τις 12 είμαστε εδώ. Και τώρα δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, γιατί είχε έρθει ο Βασίλης Χαροκόπος να μείνει μαζί σου για το επόμενο δύο ώρο και να σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά. Όσο για εμάς, τα λέμε αύριο, ίδια ώρα, ίδιο μέρος, ίδια συχνότητα, ακόμη και αν ακούσω από τη Χαλκιδική, φυσικά μας ακούς σε 95,1. Εναλλακτικά από το κοσμοράδιο.gr και την εφαρμογή μας για iOS και Android. Από μένα, καλή εβδομάδα, να χαμογελάτε, να ακούτε μουσική και να μην σταματάτε να πιστεύετε στο μέλλον, γιατί τα καλύτερα έρχονται.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η διαδάμου με το είπες.
2: Είπες. Τι δεν είπες. Αλλά είπε πως γνωρίστηκε με τον Μιχάλη Κουινέλη στα Βέντο.
1: Για πες μας.
2: Ήταν στα παρασκήνια, λέει, το X Factor, που ήταν καλεσμένη στα Βέντο τότε που ήταν αυτή η διαγωνιζόμενη στο talent show.
1: Και δεν έχασε την ευκαιρία ο Μιχάλης.
2: Είπαν, όχι. Δεν είναι όπως τα ξέρεις τα πράγματα, όπως πιστεύεις ότι είναι τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Στην αρχή, λέει, είπαν ένα γεια, ας πούμε αυτό. Μετά από κανένα δύο χρόνια συναντήθηκαν για να τη γράψει τραγούδι για τον επόμενο τη δίσκο. Εκεί, λέει, ουσιαστικά αρχίσαμε να μιλάμε περισσότερο.
1: Έτσι.
2: Υπήρχε μια χημεία, λέει, αυτό είναι αλήθεια. Τότε το έλεγα συμπάθεια. Πού να ήξερα ότι αυτή η συμπάθεια ήταν τελικά καρδιοπάθεια, είπε γελώντας.
1: Πώς μου έλεγε.
2: Δηλαδή, εσύ ανάποδα τα περίμενα τα πράγματα.
1: Μου διέλυσε το αφήγημα.
2: Τώρα μόνο μου καταλαβαίνει. Δεν έχει να περιμένει τίποτα.
1: Θα, την επόμενη φορά που θα την είδε, θα τη κλείσει το μάτι.
2: Ναι.
1: Μήπως.
2: Σου πει, έχω κολλήριο, θες να σου βάλω λίγο.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ανήλικη εντοπίστηκε μεθυσμένη σε μπαρ. Είχε παραποιημένη αστυνομική ταυτότητα. Κρήτη. Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από δύο ανήλικες στο Ηράκλειο. Φίλοι τους τραβούσαν βίντεο. Πυροσβεστική. 37 αγροτοδεσικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. 5 νεκροί. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Ισπανία κέρδισε με 1-0 την Αργεντινή στην παράταση του τελικού και κατέκτησε το τρόπαιο.

Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με πολλή ενέργεια μετά από ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Παρέα θα περάσουμε το ξεκίνημα εβδομάδας με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95.1 και σιγά σιγά επιστρέφουμε σε εβδομάδα συναυλιών με μοναδική Νατάσα στα Μουδανιά το Σάββατο. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Επίσης, νέα πρωταθλήτρια κόσμου είναι όσον αφορά το ποδόσφαιρο η Ισπανία. Αυτά είναι τα ωραία και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου από το πρωί φαίνεται ότι είναι γενικότερα χαλαρότερα η πόλη και όσο θα προχωράμε προς τα μέσα του και προς ακόμα πιο μέσα στο καλοκαίρι θα γίνονται ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια, κάποια προβλήματα αυτή την ώρα συναντά σε Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως μικροπροβλήματα επίσης έχουμε στην Εγνατία και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα χωρίς κάτι ιδιαίτερο υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως μία από τα ίδια με μικροπροβλήματα αυτή τη στιγμή και τα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, κάποιες καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στο ρεύμα προς δυτικά από την Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Αντιθέτως, ρεύμα προς ανατολικά σε καλή κατάσταση. Η Χαλκιδική επίσης όλα μια χαρά. Οπότε, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Παίζει αμέσως. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.

0: κολλασμένα.
1: Ποιο κάπνισμα σκοτώνει? Μόνο το χαμόγελό σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Απόν, Καντάδα έπαιξε δυνατά ξεκίνημα εβδομάδα στου 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο. Εμεί κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Δευτέρα και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω για το άρωμα που αρέσει στου περισσότερου σύμφωνα με έρευνα ανάμεσα σε 225 ανθρώπου. Η βανίλια βρέθηκε στην κορυφή τη λίστα, ενώ θετικέ αντιδράσει προκάλεσαν και γλυκέ, έτσι φρουτόδε ή λουλουδάτε νότε. Άλλε έρευνε δείχνουν ότι ανάμεσα στι πιο αγαπητέ μυρωδιέ βρίσκονται συχνά τα εσπεριδοειδή, η μέντα, η κανέλα και τα αρώματα που θυμίζουν γλυκό ή φαγητό. Εξήγηση πιθανότητα που συνδέεται τόσο με τη χημική δομή των οσμών, όσο και με του θετικού συνειρμού που δημιουργούμε από μικρή ηλικία. Βέβαια, αν αναζητάτε την ασφαλέστερη επιλογή, προτιμήστε μία διακριτική σύνδεση με βανίλια απαλά, εσπεριδοειδή ή καθαρέ ωραίε λουλουδάτε νότε. Με το μυστικό να βρίσκεται εννοείται και στην ένταση, καθώ ακόμα και η πιο αγαπητή μυρωδιά μπορεί να γίνει ενοχλητική όταν είναι ακόμα έτσι υπερβολικά δυνατή. Και περισσότερα βρίσκει σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για εμά, θα κάνουμε παρέα μέχρι για τι 4. Σε πολύ λίγο έρχονται νούμερο 1 ελληνικέ επιτυχίε και εγώ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
2: Αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Αχα.
4: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
12: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

Κωνσταντίνος Αργυρός, Noisy, νερό, είναι αγαπημένο, μας ανεβάζει, έπαιξε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις, όπως ταυτόχρονα λέμε τα πάντα στο Viber, φυσικά στο 6982-951-951. Αμέσως στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά θέλω να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα είστε γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη, με υγεία παιδιά να είστε γεροί, πολλές χαρές και επιτυχίες σε όλους. Επίσης, χρόνια πολλά σε μια έτσι μεγάλη μέρα και γιορτή του προφήτη Ηλία σήμερα, πολλά έτσι πανηγύρια ανά περιοχές. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ηλία, την Ηλιάνα, τα υποκοριστικά και τα παράγωγα όλα. Να χαίρεστε το όνομά σας, παιδιά. Υγεία σε όλους. Επίσης, καλησπέρες αμέσως να στείλω σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα. Πάντα και μόνιμα κόσμο συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνουν στα Βέντο. Αλεσάνδρα Ρασίμοφ, αναδρομικά μας αρέσει πολύ και το απολαμβάνουμε δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

σε με δω τίποτα. Δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χα...

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι τραγουδάρα, μοναδικός Νότης. Όλα τα σ' αγαπώ έπαιξε πολύ δυνατά στους 951 και αμέσως έρχομαι να βάλω έτσι να ρίξω σπίθα στο μεσημέρι μας και να πω ότι οι φήμες για ακόμα ένα καλοκαίρι φέρνουν τον Νότη τον χειμώνα του 27 στο Rex στην Αθήνα. Πολλά τα σενάρια επιστροφής για δεύτερη σερή χρονιά. Φυσικά θα το ευχηθούμε από καρδιάς με ένα τεράστιο μακάρι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς είμαστε μαζί σε ακόμα ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό και ζεστό μεσημέρι με το θερμόμετρο να ακουμπά τους 32 και αίσθηση τους 36 αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Οπότε θέλω να προσέχεις τον εαυτό σου. Η εβδομάδα θα περιέχει αρκετά ζεστές μέρες. Τώρα εντάξει, το καύσωνας είναι σχετικό. Μέρες με ηλιοφάνεια λοιπόν μέχρι τουλάχιστον και την Παρασκευή, που περιμένουμε νεράκι με βροχές και δροσιά. Οπότε εκτός της Παρασκευής όλα φαίνονται μια χαρά για να συνεχίσουμε κανονικότατα το καλοκαίρι μας. Από την άλλη, τώρα θέλω να σου πω πως αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, καθώς στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας με καταξιωμένους καθηγητές, όπως και το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας σε ένα ισχυρό έτσι δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Όσο για περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο delta360.gr και στο 2310-226318. Όσο για τη μουσική μας, Πάνο Σκιάμος παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Νίκος Απέργης, στα 80 χίλια. Έπαιξε το απολαύσαμε μόλις. 95 και 1. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, παιδιά. Κάνουμε παρέα για ακόμα ένα καλοκαίρι όπου όλα παίζουν και φυσικά γίνονται εδώ. Σήμερα να πούμε πως είναι Διεθνής ημέρα Σελήνης, όπως και Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Και ο αμέσως όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 20 Ιουλίου, πίσω μας στο μακρινό 356 π.Χ. γεννιέται ο μέγας των μεγίστων βασιλιάς των Μακεδόνων Αλέξανδρος. Λίγο πιο κοντά, βέβαια, στο σήμερα το 1934 γεννιέται η πολύ αγαπημένη όλων Ελληνίδα ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη, με το θεατρικό της ντεμπούτο να γίνεται το 1953 και έπειτα από μακρά και επιτυχημένη πορεία έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου του 1996. Σαν σήμερα επίσης το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Όπως τέλος το 1973 φεύγει από τη ζωή ο κινέζικης καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός Μπρους Λί, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λιου Γουέν Καμ, ο οποίος διακρίθηκε σε ταινίες και έβαλε φυσικά στα παιδικά μας χρόνια μαζί με λίγο πιο μετά, έτσι τα νιντζάκια τότε, το καράτε. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα για να σου πω για το σημερινό μας διαγωνισμό και φυσικά με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα και δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δεν ξέρω αν έχεις χρησιμοποιήσει κάποιο dating application, έτσι.
3: Χρησιμοποιώ κάθε μέρα 5 τουλάχιστον.
2: Κάθε μέρα τουλάχιστον. Λοιπόν, έρχεται όμως ένα καινούριο, το οποίο δεν χρειάζεται να κάθεσαι να αποχαυνώνεσαι στην οθόνη, να κάνεις αριστερά-δεξιά, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω.
3: Θα κάνει μόνο του τη δουλειά.
2: Θα κάνει μόνο του.
3: Τι μου λες, μούλησε στα χέρια. Για
2: λοιπόν,
3: πες.
2: Θα περιλαμβάνει, θα έχει μέσα μια ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, θα αναλαμβάνει να προτείνει σε σένα ποιο θα μπορούσε πραγματικά να σου ταιριάζει.
3: Θα καταλάβει τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι να μην με το που πείτε γεια, να πάμε για ένα ποτάκι, μετά να τον ξαναβρεις τον άλλον.
2: Θα κάνεις εσύ, ας πούμε, ένα προφίλ απλά. Γιατί η υπηρεσία λέει θα γνωρίζει κάθε χρήστη μέσα από τη φωνή και την προσωπική του ιστορία. Κάτσε να σου πω, βάλε ουίσκι να σου πω για την πρώην μου. Θα αρχίσει εσύ να λες.
3: Έχω προσωπικά, δεν νομίζω.
2: Και να αρχίσει έτσι να λέει, να λέει, να λέει, να λέει μέσα. Και
3: εσύ θα κάνεις ό,τι ο μπούκα, μα είναι να αρχίσουμε να λέμε για πρώην.
2: Ναι, αλλά έτσι θα με καταλάβει καλύτερα. Το απλικέσω και θα μου βρει την κατάλληλη που την επόμενη φορά, Γιώργο, θα είναι το 10ο καλό.
3: Ακούστε το audiobook του Μάνου. Εκτιμόμενος χρόνος ανάλυσης πρώην 3 χρόνια.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση Morte.

Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει απόψε ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ηράκλειο. Συνελήφθη 37χρονος για τον ξυλοδερμό της συζύγου του μπροστά στο τρίχρονο παιδί τους. Φωκίδα. Δύο νεκροί και ένας τραυματίας σε τροχαίο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με κάμερες σώματος εξοπλίζεται η αστυνομία μετανάστευσης. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18. Πρωταθλήτρια στα 400 μέτρα η Ελένη Ιακωβάκη.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ομορφαίνουμε παρέα το μεσημεράκι Δευτέρα και καλησπέρα. Καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και για όσους οδηγείτε, να πούμε πως προβλήματα έχουμε κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο φανάρι του Λευκού Πύργου, στη Λεωφόρο Νίκης, στον Βαρδάρη, όπως και σε σημεία σε Πολυτεχνείου, Μοναστηρίου και κατά μήκος της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα μικροκαθυστερεί συναντάς στην Ανδρέα Παπανδρέου του Νεάπολη, όπως κάποια προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά, στην Κατσιμίδη και την Κωνσταντίνου Καραμανλή, ρεύμα προς ανατολικά, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω περιφερειακός τώρα, πολλά τα προβλήματα αυτή τη στιγμή, παιδιά, στο ρεύμα προς ανατολικά, με το ρεύμα φρακαρισμένο από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος Επταπυργίου. Και επειδή βλέπω ότι σίγουρα κάτι γίνεται εκεί, θέλω να μου στείλεις, να μου πεις τι έχουμε από όσον αφορά κάποιο πρόβλημα. Όπως μικροπροβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά, από την Ανοτούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε, υπομονή θα χρειαστείς αυτή την ώρα σε σημεία κεντρικά και στο ρεύμα προς ανατολικά, στον περιφερειακό. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει μοναδικός Μαζό. Εμένα, πες μου ποιος. Είναι αγαπημένο, παίζει δυνατά και το απολαμβάνουμε παρέα για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Όλους, όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει μοναδικός Μαζό. Εμένα, πες μου ποιος. Είναι αγαπημένο, παίζει δυνατά και το απολαμβάνουμε παρέα για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: ράδιο.
1: Καλά να περνάτε λοιπόν. Δέσποινα Βανδύ, έπαιξε δυνατά στους 95.1. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί στο ξεκίνημα της εβδομάδας και αμέσως, μιας και το λέγαμε εδώ και καιρό από την προηγούμενη εβδομάδα για το σημερινό μας διαγωνισμό, να πούμε πως αμέσως πηγαίνεις στο Insta του σταθμού Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Εκεί βρίσκεις διαγωνισμό που αναρτήθηκε λίγο πριν για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Νατάσας παρέα με Χρήστο Τσιλόπουλο το βράδυ του Σαββάτου στα Μουδανιά. Οπότε πας αμέσως στο Insta, ακολουθείς τη διαδικασία, βάζεις τη συμμετοχή σου και τσεκάρεις την τύχη σου σε συναυλία που έρχεται στην Χαλκιδική πλέον, καθώς για το επόμενο διάστημα, τον επόμενο μήνα, θα εκεί θα απολαύσουμε πολλές και αγαπημένες συναυλίες. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος. Σε πολύ λίγο έρχονται αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, Ελικοκίνου, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Γιώργος Σαμπάνης, όλα αυτά σε πολύ λίγο. Οπότε μένεις κόσμος συντονισμένος και εγώ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Με λίγα λόγια, είναι ο αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος. Το απολαύσαμε, έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς για ακόμα ένα μεσημέρι ανεβαίνουμε μαζί και γρήγορα να πούμε πως μιας και έχουμε έργα, παιδιά, γενικά εκεί στην Εθνική Οδό που συνδέει Σύνδο Χαλάστρα. Οπότε, αν πηγαίνεις προς Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα, εκεί πέρα πάρε τη στροφή της Σύνδου προς διευκόλυνσή σου αμέσως. Για πάμε και για καλησπέρα τώρα να στείλω στον Χρήστο, την Αντιγόνη, την Εύη, την Παναγιώτα, την Έλενα, τον Σάκη, την Αναστασία και τον Κωνσταντίνο εκεί στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Τα παιδιά μόνιμα συντονισμένοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Αλό και γεια σας και καλησπέρες επίσης και στη Σοφία και την Κυριακή, οι οποίες κατεβαίνουν προς Χαλκιδική για γρήγορο μπανάκι μετά τη δουλειά, γιατί δούλευαν τα κορίτσια το Σαββατοκύριακο. Οπότε βρήκαν χρόνο έτσι για μια πολύ γρήγορη βουτιά. Και το έχουμε ξαναπεί, ένα μπανάκι Δευτέρα αλλάζει όλη την εβδομάδα, να ξέρεις. Καλησπέρες επίσης σε όλους, είτε βρίσκεστε εντός είτε εκτός συνόρων, ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, εκεί όπου καθημερινά βρίσκεις ό,τι ακριβώς σε ενδιαφέρει και φυσικά παράλληλα μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Λοιπόν, αμέσως επιστροφή στη μουσική μας. Έλλη Κοκκίνου, ταλέντο, παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός είναι αγαπημένο, έπαιξε μόλις, το απολαύσαμε στο ξεκίνημα εβδομάδα στους 9.51. Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε πάντα παρέα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να σου πω πως η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι το Δέλτα Βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Έτσι λοιπόν, στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, όπου και επιλέγεις ανάμεσα σε 100 παρακαλώ σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, έχοντας πάντα δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Όσο για τη μουσική μας, έρχεται κάτι πολύ πολύ αγαπημένο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελπίδα, παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μοναδικό Σάκης και σε θέλω. Ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Με εμά μαζί, ξεκινώντα ιδανικά την εβδομάδα στο μεσημέρι μα στου 95 και ένα. Από την άλλη, χθε βράδυ, παιδιά, η Ισπανία έδωσε χαρά σε πολύ κόσμο, κατακτώντα δικαιότατα το τρόπαιο του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλου και παίρνοντα το στέμα από την Αργεντινή στην τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέση, αυτού του οριακά εξωγήινου υπερπαίκτη, ο οποίο με δάκρυα στα μάτια χθε μετά το χαμένο τελικό αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον του ποδοσφαίρου και μα κάνει να ελπίζουμε ότι ενδεχομένω θα εμπνεύσει τον επόμενο μεγάλο αστέρα τη τρογγυλή θέα. Τεράστιο Αργεντίνο Superstar, αναντικατάστατο σίγουρα. Γενικότερα ήταν το τελευταίο παγκόσμιο για πολλού αγαπημένου ποδοσφαιριστέ που μα μεγάλωσαν, έτσι μεγαλώσαμε με αυτή τη γενιά, όπω ο Μόντριτ, ο Νόιερ, ενδεχομένω και ο Κριστιανό Ρονάλντο. Θα δούμε, θα δείξει το μέλλον. Τέλο πάντων, πάει και το Μουντιάλ, αγαπημένη μου Ισπανία, το σήκωσε και περιμένει πλέον να το φιλοξενήσει, να φιλοξενήσει δηλαδή το επόμενο παγκόσμιο κύπελο σε συνδιοργάνωση με το Μαρόκο και την Πορτογαλία το 2030. Αυτά είναι λοιπόν και πλέον μπορούμε να συνεχίσουμε άνετοι και ωραίοι το φετινό καλοκαίρι. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τρίτη στις 2. Ακριβώς εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μείνεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε η παρέα έτσι το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη.
2: Εντάξει, δεχτεί Γιώργο για όλα αυτά που μου έχεις κάνει.
1: Θα πέσει πρώτα η ψευδογραφή πάνω μου και μετά από τη διάστηση θα σου ζητήσω συγγνώμη, να ξέρεις. Από τον κύριο που έτυχε να είναι δίπλα στο δεξί μου χέρι σήμερα το πρωί.
2: Νόμιζα δίπλα.
1: Όχι, όχι, δίπλα στο δεξί μου χέρι σήμερα το πρωί που κατεβαίναμε με τον Άλεξ στην Αγία Σοφία. Πήγε να μυρίσει εκεί κάτι σκουπίδια ως συνήθως, τι άλλο θα ήταν. Και πάνω τον τραβήξω έτσι με μια κίνηση. Στο ύψος του χεριού που κρατούσε το λουρί του Άλεξ, μαντέψτε τι ήταν.
2: Τα καλαμαλίκια του.
1: Τώρα τέλος πάντων, ό,τι είχε ο άνθρωπος.
2: Κάτι καμπάνες άκουσα το πρωί ερχόμενο στο σταθμό.
1: Αυτές ήταν, το Notre Dame. Συγγνώμη, του ζήτησε και εκείνη την ώρα.
2: Διπλώθηκε.
1: Έκανε λίγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συνεχίσαμε μετά.
2: Ήταν κίτρινη κάρτα ή κόκκινη.
1: Κίτρινη, κίτρινη. Πορτοκαλί, πορτοκαλί. Ναι, κάπου εκεί το
2: βρήκαμε. Δεν το καφέ τον άνθρωπο.
1: Καλέ, δεν πρόλαβα. Θα αργούσα στην εκπομπή. Θα το κάνουμε μια αφιέρωση τώρα. Έχει τι καμπάνες του Αργύρου.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κόσμο πολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες συντήρησης από σήμερα στον δρόμο Πλαγιαρίου Επανομής. Δίκη για τα Τέμπη. Ολοκληρώνονται σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Ρεκόρ ημερήσιας κίνησης πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο σημειώθηκε το Σάββατο. Το προσωπικό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκε 5.082 πτήσεις. Ισπανία. Νεκρός 13χρονος από κατάρρευση συντριβανιού στους πανηγυρισμούς για το Μουντιάλ. Πρωταθλητής στο τουρνουά του Γκστάντ ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Νίκησε τον Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1 και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αφού τα είπαμε όλα, όπως ο Θοδωρής Φέρης τούτο εδώ το Σαββατοκύριακο, επιστρέψαμε. Δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλη σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε λοιπόν με κέφι, πρίο, διάθεση και φυσικά τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και άδεια πόλη που πήγαν όλοι. Θα σου απαντήσω εγώ που πήγαν όλοι στα αυτοκίνητά του. Φίλε μου, οδηγέ, ξέρω ότι το να κυκλοφορεί πεζό αυτή τη στιγμή είναι οδυνηρό, έχει πάρα πολύ ζέστη και θέλω φυσικά να προσέχεις και να παραμείνεις ενυδατωμένος. Αν λοιπόν σε πετυχαίνω στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι η καρατά σου κυκλοφόρος νίκης είναι στα κόκκινα αυτή τη στιγμή. Οπότε καλό θα είναι να τις αποφύγεις για να μην είσαι στα κόκκινα και εσύ. Επίσης, καθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό προς ανατολικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ προς δυτικά δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά γενικότερα υπάρχει μία χαλαρή ροή, όπως λέμε με Λάμδα Παχεσσαλονικιώτικο, στους δρόμους της πόλης. Ξέρεις όμως, τώρα θα σε ρωτήσω κάτι άσχετο. Ξέρεις ποιος είναι το καλύτερο παιδί? Εσύ και ο Γιάννης Πλούταρχος. Φυσικά στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε.

0: Και τελικά με το συγκεκριμένο τραγούδι, τι κάνεις από Νίνο και Τζόζεφιν, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη σημασία μπορεί να έχει ένα απλό τι κάνεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδι 95,1, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Συγγνώμη, φτάσαμε κιόλας στα τέλη του Ιούλου. Το κατάλαβε κανείς. Εγώ πάντως όχι. Αλλά πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη φιλοξενία. Γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει τουρισμός και μας χαρακτηρίζουν έτσι οι τουρίστες που έρχονται από τις άλλες χώρες ότι είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Υπάρχει λοιπόν μια φιλοξενία η οποία απλώς υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη η οποία προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία του ομοτενάση. Είναι μια φιλοσοφία που συναντάς στη Lexus και τώρα μπορείς να τη ζήσεις στο νέο Lexus Corner, το οποίο είναι στη Θέρμη, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Πηγαίνεις εκεί και ανακαλύπτεις από κοντά προηγμένες τεχνολογίες, υψηλή καινοτομία και ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και την κορυφαία εξυπηρέτηση. Νέο Lexus Corner Θέρμης. Λοιπόν, λέω άλλη μια φορά τη διεύθυνση, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86. Και από την Ιαπωνία στη Θέρμη στο Αιγαίο θα πάμε σε λίγα λεπτά.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιάννης Φακίνος.
2: Τίτλος:
1: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Για άλλη μια φορά τα έσπασε η Αναβίση. Αιγαίου λέγεται το τραγούδι, νομίζω το ξέρουμε όλοι πια και το ακούμε δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Βρε, καλώς τα παιδιά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, εγώ είμαι αυτή. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και σήμερα 20 Ιουλίου, μην ξεχάσει να πει χρόνια πολλά στον Ηλία. Γιορτάζει το παιδί και αν δεν σου έφερε κέρασμα, υπενθύμησε τούτο για να φας έτσι ένα παγωτάκι στην προκειμένη περίπτωση. Χρόνια πολλά και σε εσένα, φίλη μου, που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα σκακιού και σαν σήμερα, μέτρα πώς φορές είπα τη λέξη σήμερα, το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Τότε όλοι ήταν wow, πάτησε το πόδι του στη Σελήνη ο πρώτος άνθρωπος, αλλά βέβαια υπάρχουν αυτοί που αντιλέγουν σήμερα ισχυριζόμενοι ότι η αποστολή του ανθρώπου στη Σελήνη δεν έγινε ποτέ και τότε λεφτά ήταν μια καλωστημένη χολιγουντιανή παράσταση. Ειδικά αν το πατήσει στο TikTok, ξέρει θεωρίε συνωμοσία, δίνουν και παίρνουν. Όπως και να έχει, εγώ θέλω να σου κάνω μια εξομολόγηση. Σ' αγαπάω. Η αλήθεια είναι αυτή. Μας το λέει και ο Νίκος Βέρτης.

Εξαιρετικό τραγούδι, υπέροχα κρουστά. Νίκος Οικονομόπουλος, είσαι ένοχο κορμί στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εσύ, ένοχο μου κορμί, στείλε μου ένα μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Και αν σκέφτεσαι τι να μου γράψεις και δεν ξέρεις, είσαι λίγο ντροπαλός, στείλε μια καλησπέρα, μια αφιέρωση σε μένα, σε σένα, σε κάποιον που αγαπάς πολύ ή το αγαπημένο μου, το καλύτερό μου. Στείλε μου μια φωτογραφία από τον τόπο που μας ακούς. Τώρα που είμαστε και σε διακοπο season, θέλω παραλίες, θέλω βουνά, θέλω αυλές, θέλω χωριά, θέλω παγωτά. Θέλω και η διαδά μου. Είπες λοιπόν και την ακούμε παρέα στους 9, 5 και 1.

0: Έτσι λοιπόν, με μικρά και σταθερά βήματα φτάσαμε και στο τέλος του πρώτου μας 60 λεπτού με αγαπημένο Στελιορόκο, ο οποίος μας μιλάει για την αγάπη στο Κοσμοράδιο 95,1. Και η αλήθεια είναι ότι όταν έχει ζέστη δεν μπορούμε να αγαπηθούμε, darling. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω, δεν μπορώ να σε αγγίξω, μπορώ όμως να σου κάνω ματάκια. Όμως, αν έχεις ένα καλό κλιματιστικό, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γι' αυτό η Zenith θέλει να σου πω την ισχύ το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και πιο συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care, οι οποίες προσφέρουν και ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού και όλα τα καλά. Γιατί με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και στην υψηλή απόδοση του κλιματιστικού. Και αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, έχεις και το AC Care Advanced, το οποίο περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές αυλαβών. Οπότε, Air Conditioner Care με τη Zenith και εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα, γιατί έχουμε και διαγωνισμό. Αμέ!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η Διαδάμου με το είπες.
3: Είπες. Τι δεν είπες. Αλλά είπε πως γνωρίστηκε με τον Μιχάλη Κουινέλη στα Βέντο.
2: Για πες μας.
3: Ήταν στα παρασκήνια, λέει, του X Factor, που ήταν καλεσμένη στα Βέντο τότε που ήταν αυτοί οι διαγωνιζόμενοι στο Talent Show.
2: Και δεν έχασε την ευκαιρία ο Μιχάλης.
3: Είπαν, όχι. Δεν είναι όπως τα ξέρεις τα πράγματα, όπως πιστεύεις ότι είναι τα πράγματα.
2: Okay, ναι.
3: Στην αρχή, λέει, είπαν ένα γεια, ας πούμε αυτό. Μετά από κάνα δύο χρόνια συναντήθηκαν για να της γράψει τραγούδι για τον επόμενο της δίσκο. Εκεί, λέει, ουσιαστικά αρχίσαμε να μιλάμε περισσότερο.
2: Έτσι.
3: Υπήρχε μια χημεία, λέει, αυτό είναι αλήθεια. Τότε το έλεγα συμπάθεια. Πού να ήξερα ότι αυτή η συμπάθεια ήταν τελικά καρδιοπάθεια, είπε γελώντας.
2: Πώς μου έλεγε.
3: Δηλαδή, εσύ ανάποδα τα περίμενες τα πράγματα.
2: Μου διέλυσε το αφήγημα.
3: Τώρα, μόνο μου, καταλαβαίνεις. Δεν έχεις να περιμένεις τίποτα.
2: Θα, την επόμενη φορά που θα την δει, θα της κλείσει το μάτι. Μήπως.
3: Έχω κολλήριο, θες να σου βάλω λίγο.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ανήλικη εντοπίστηκε μεθυσμένη σε μπαρ. Είχε παραποιημένη αστυνομική ταυτότητα. Κρήτη. Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από δύο ανήλικες στο Ηράκλειο. Φίλοι τους τραβούσαν βίντεο. Πυροσβεστική. 37 αγροτοδεσικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. 5 νεκροί. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Ισπανία κέρδισε με 1-0 την Αργεντινή στην παράταση του τελικού και κατέκτησε το τρόπαιο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: δεν εγκρίνεται.
1: Για εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται και αν εγκρίνεται εξηγήστε μου γιατί εγκρίνεται. Γενικά μπερδευτήκαμε. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό με τρέλα. Σήμερα είναι Δευτέρα. Ξέρω, δεν χαίρεσαι. Ούτε εγώ χαίρομαι που είναι Δευτέρα, αλλά θα την κάνουμε να μοιάζει Κυριακή. 20 Ιουλίου έχει ζέστη και αυτό η αλήθεια είναι ότι εμένα κάπως μου αρέσει. Μ' αρέσει όταν είναι ζεστός ο καιρός, γιατί έχω μια καλή δικαιολογία να φω περισσότερο παγωτό. Αμέ, εδώ είμαστε Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Αυτό είναι το δικό σου ράδιο σου μέχρι τις 6 και αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, χαλαρά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, αν εξαιρέσεις εκεί στον περιφερειακό προς ανατολικά από την Ευκαρπία μέχρι και λίγο μετά το 424. Έχουμε και κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Εγνατία προς ανατολικά, αλλά μόνο στους φωτεινούς σηματοδότες. Και αν είσαι ελεύθερος για μια ζωή, σήκωσε τα χέρια ψηλά. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και εμείς τον ακούμε δυνατά φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δεν το βάλα λοιπόν, γιατί η εκπομπή χωρίς Κατερίνα Λιόλιου γίνεται. Άμα δεν γίνεται, εδώ είμαστε. Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο έως τις 6. Τα φιλιά μου στην Κατερίνα, η οποία μας στέλνει εξαιρετικές φωτογραφίες από τον επαρχιακό δρόμο προχώματος Κουβαλίων, ποταμός Αξιός. Λέει ότι εμείς θάλασσα δεν έχουμε, έχουμε όμως ποτάμι. Και εννοείται ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μου στον Αναστάση, αλλά και στο Γιώργο, ο οποίος λέει: εμείς δεν είμαστε διακοπές, είμαστε στη δουλειά. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σας κάνω παρέα και στη δουλειά, ακόμα και τις στιγμές που νιώθετε ότι έτσι κάτι σας πιέζει και δεν περνάτε πάρα πολύ καλά. Τώρα όμως θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία μας κάνουν εντύπωση και τα προσέχουμε. Γιατί κατά ψέγματα υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως, όχι όμως γιατί φωνάζουν ή είναι φλιαρά, αλλά γιατί εκπέμπουν μία σιγουριά. Αυτή λοιπόν είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Γιατί κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει αυτή την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner λοιπόν, που βρίσκεται στη Θέρμηλο, Φόρο Γεωργικής Σχολής 86, μπορείς να ανακαλύψεις από κοντά εμβληματικά μοντέλα όπως το Plug-in NX έως το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μία επίσκεψη λοιπόν θα σας πείσει και σε λίγο επιστρέφω με διαγωνισμό.
1: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Να θες μόναχα εμένα.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Αφού έτσι έχει μάθει, όπως μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης, εμείς έχουμε μάθει ότι τις καλές παραστάσεις δεν τις κάνουμε gatekeep, όπως λένε και στο χωριό μου, αλλά τις μοιραζόμαστε. Γι' αυτό θέλω να σε ενημερώσω ότι η παράσταση Μία Αληθίβα παίζεται για τέταρτη χρονιά και έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που τις προηγούμενες χρονιές δεν την είδες ή δεν την έχεις δει ποτέ, θέλω να σου πω ότι είναι μια πραγματικά συγκλονιστική παράσταση και τις δύο φορές που την έχω δει. Έχω ανατριχιάσει και έχω συγκινηθεί αρκετά. Θα σου πω εντάχει ότι ένα συγγραφέα συναντά επί σειρά μηνών μέσα στη φυλακή έναν 20χρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν, και σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου. Παίζουν πολλά πράγματα και αυτό που είναι το πιο συγκλονιστικό είναι ότι όλη την παράσταση την κουβαλάνε δύο άτομα. Παίζουν ο Δημήτρης Καπουράνης και ο Θάνος Λέκας μόνο, που πέραν το ότι είναι εξαιρετικοί σαν άνθρωποι, είναι και καταπληκτικοί ηθοποιοί. Αν θέλεις λοιπόν να πας να δεις την παράσταση 27 του μηνός στο Θέατρο Δάσους στις 9 και 4, θα μου στείλεις παράσταση κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982 951 951 και να σε καλά.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και μαγική ζέστη αυτή τη στιγμή στους 32,6 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση σαν 39. Κρατάτε με. Αυτό το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει λέει στους 26 και αύριο το αγαπημένο μας site των αγαπημένων μας μετεωρολόγων γράφει με πάρα πολύ μεγάλα κόκκινα γράμματα και ένα κοκκινότατο θαυμαστικό ότι θα έχει ζέστη και όποιος αντέξει. Από Τετάρτη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Πέμπτη πάλι θα έρθει ο ήλιος ψηλά στον ουρανό και Παρασκευό Σάββατο πάλι κάτι για βροχούλες μας λέει. Αλλά το θέμα είναι ότι το βράδυ θα πέσει στους 26. Οπότε αν υπολογίζεις μια ωραία μπαλκονάδα έτσι όταν θα πέσει ο ήλιος, μπορείς να συνεχίσεις να την υπολογίσεις. Στα φιλιά μου και στη Μαρία, αλλά και στον Κωνσταντίνο που είναι νικητές του σημερινού μας διαγωνισμού. Και εμείς πάμε να κρεμάσουμε μια κούνια από το φεγγάρι, γιατί εκεί ψηλά ίσως έχει λίγη παραπάνω δροσίτσα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ούτε εγώ να κλείσω με και τη γαρμπή και τέτοια καψούρα τη σημερινή εκπομπή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το ένιωσα, το ήθελα, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Ελπίζω να σου πέρασε αυτό το συνέστημα. Φουγάρω λοιπόν το τραγούδι στο Κοσμοράδιο 95,1 και έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Αλλά μη φοβού, έχουμε ολόκληρη την εβδομάδα να τα λέμε. Πώς έλεγε Ελένη στο Κωνσταντίνο και Ελένη. Έλα, χελαιό καλεθεία. Έχουμε 3-4 ώρες να μιλάμε. Έτσι λοιπόν, Δήμητρα Καβαλάρη ήταν στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι τις 6. Τώρα έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν ξέρω αν έχεις χρησιμοποιήσει κάποιο dating application, έτσι.
2: Χρησιμοποιώ κάθε μέρα 5 τουλάχιστον.
1: Κάθε μέρα τουλάχιστον. Λοιπόν, έρχεται όμως ένα καινούριο.
2: Ναι, ναι.
1: Το οποίο δεν χρειάζεται να κάθεσαι να αποχαυνώνεσαι στην οθόνη, να κάνεις αριστερά-δεξιά, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω.
2: Θα κάνει μόνο του τη δουλειά.
1: Θα κάνει μόνο του.
2: Τι μου λες, μούλησες τα χέρια. Για
1: λοιπόν,
2: πες.
1: Θα περιλαμβάνει, θα έχει μέσα μια ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, θα αναλαμβάνει να προτείνει σε σένα ποιος θα μπορούσε πραγματικά να σου ταιριάζει.
2: Θα καταλάβει τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι να μην με το που πείτε γεια, να πάμε για ένα ποτάκι, μετά να τον ξαναβρει τον άλλον.
1: Θα κάνει εσύ, ας πούμε, ένα προφίλ απλά.
2: Γιατί
1: η υπηρεσία λέει θα γνωρίζει κάθε χρήστη μέσα από τη φωνή και την προσωπική του ιστορία. Κάτσε να σου πω, βάλε ουίσκι και να σου πω για την πρώην μου. Θα αρχίσει εσύ να λες.
2: Έχω προσωπικά, δεν νομίζω.
1: Και να αρχίσει έτσι να λέει μέσα.
2: Εσύ θα κάνει audiobook άμα είναι να αρχίσουμε να λέμε για πρώην.
1: Ναι, αλλά έτσι θα με καταλάβει καλύτερα. Το απλικήσω και θα μου βρει την κατάλληλη που την επόμενη φορά θα είναι το 10ο καλό.
2: Ακούστε το audiobook του Μάνου. Επιμόμενος χρόνος ανάλυσης πρώην 3 χρόνια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει απόψε ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ηράκλειο. Συνελήφθη 37χρονος για τον ξυλοδερμό της συζύγου του μπροστά στο τρίχρονο παιδί τους. Φωκίδα. 2 νεκροί και ένας τραυματίας σε τροχαίο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με κάμερες σώματος εξοπλίζεται η αστυνομία. Μετανάστευσης. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18. Πρωταθλήτρια στα 400 μέτρα η Ελένη Ιακωβάκη.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Φίτουλευκού πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο. Φίτουλευκού πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, κουκλάκια μου, καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα. Είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κέφι έχουμε, διάθεση έχουμε, μουσικάρες που αγαπάτε και λατρεύετε έχουμε, αποκλειστικές ειδησούλες έχουμε και σου έχω και διαγωνισμούς φοβερούς, μοναδικούς και ανεπανάληπτους. Κάτσε στην παρέα μας από τώρα έως τις 8 και ο Τάσος Ριζόπουλος είναι εδώ. Καλώς ήρθατε.

0: Πάμε αμέσως τώρα για τον πρώτο μας διαγωνισμό, Λαμούρ Κοσμέτικ. Το Λαμούρ Κοσμέτικ βρίσκεται Μακεδονομάχων 4 στην πλατεία Εβόσμου δίπλα. Ένα βήμα σου λέω. Και εκεί βρίσκεις τα πάντα σε ό,τι αφορά τα αρώματα, τις κρέμες προσώπου, τις κρέμες σώματος, ό,τι θέλεις και ό,τι γουστάρεις για να σε κάνει λαμπερό, πανέμορφο, υγιή και πάνω απ' όλα και φάτο με σούπερ διάθεση. Λοιπόν, παίρνουμε το κινητό, πηγαίνουμε στο Viper, γράφουμε τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Διότι ένας τυχερός ή μία τυχερή μετά από κλήρωση θα πάρει μία πακετάρα με τρία υπέροχα προϊόντα Λαμούρ Cosmetic, όπου μέσα εκεί θα βρεις ένα προϊόν περιποίησης προσώπου, ένα περιποίησης σώματος και ένα άρωμα χύμα δικιάς σου επιλογής από τη μεγάλη ποικιλία αρωμάτων Λαμούρ Cosmetic, όπου βέβαια να στείλω χαιρετισμού στη φίλη μας τη Ραφαέλα, η οποία μου στείλε φωτογραφία στο Viper από το πακέτο Λαμούρ Cosmetic και μας είπε και πολλά ευχαριστώ και ότι είναι κατενθουσιασμένη. Πάμε λοιπόν όλοι στο Viper, γράφουμε Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Γιάννης Φακίνος.
4: Τίτλος
3: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Λοιπόν, ακούστε, αν είσαι φοιτητής του άπουθου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δεν πήγες Ποσίδη το καλοκαίρι αυτό, κάτι κάνεις, ρε παιδί μου, λάθος. Καθώς με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι οι φοιτητές του άπουθου μένουν στο κάμπινγκ του άπουθου και ζουν 40 epic event σε 70 ημέρες. Από καραόκι, τουρνά, beach volley, μέχρι ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, τρελά πάρτι. Αξίζει να αναφέρω ότι οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνεις στο www.bluebanana.gr και τα μαθαίνεις όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι προβλέπει η αγαπημένη μου, η λατρεμένη μου, η φίλη, η ΕΜΗ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την 3η 21 Ιουλίου. Λοιπόν, η φίλη μου η ΕΜΗ μου λέει ότι η ελάχιστη θερμοκρασία είναι 6 ώρα το πρωί, 27 βαθμοί Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημεράκι, 35 βαθμοί Κελσίου, 3 ώρα το μεσημέρι. Το αεράκι θα είναι λέμαργο, όπως λέει και η φίλη μου η Ελένη Φουρέρα, θα φτάσει τα 4 μποφόρ και η υγρασία 47%. Οπότε, δροσίζεσαι μόνο με Κοσμοράδιο 95,1 και Δαγκωτό 6 με 8 μετά στο Ριζόπουλο. Όλε!
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Πάμε για άλλη μία φορά να υπενθυμίσουμε, μια και τελειώνει σιγά σιγά το πρώτο 60 λεπτό, τον πρώτο μας διαγωνισμό για σήμερα. Lamour Cosmetic, το αγαπημένο Lamour Cosmetic, Μακεδονομάχων 4, προσφέρει σε ένα τυχερό ή μη τυχερή ένα υπέροχο, ένα τεράστιο, ένα μοναδικό κουτάκι. Τι κουτάκι, πακετάρα. Με τρία υπέροχα προϊόντα, όπως λέω πάντα, που θα γίνουν δικά σου. Ένα προϊόν εξαιρετικό περιποίησης προσώπου. Ένα προϊόν για το σώμα, για να το ενυδατώσεις, να το κάνεις πιο σφριγγυλό, πιο λαμπερό. Και ένα άρωμα δικιά σου επιλογής από τη μεγάλη, από την τεράστια, από την ανυπέρβλητη μεγάλη ποικιλία χύμα αρωμάτων γνωστών εταιριών Lamour Cosmetic. Όλα αυτά στο Viber. Γράφουμε Lamour, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμα μας στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη.
2: Εντάξει, δεχτεί Γιώργο. Όχι, για όλα αυτά που μου έχεις κάνει.
1: Όχι. Θα πέσει πρώτα η ψευδογραφή πάνω μου και μετά από τη διάστηση θα σου ζητήσω συγγνώμη, να ξέρεις. Από τον κύριο που έτυχε να είναι δίπλα στο δεξί μου χέρι σήμερα το πρωί.
2: Νομίζω δίπλα.
1: Όχι, όχι. Δίπλα στο δεξί μου χέρι σήμερα το πρωί που κατεβαίναμε με τον Άλεξ στην Αγία Σοφία. Πήγε να μυρίσει εκεί κάτι σκουπίδια ω συνήθω, τι άλλο θα ήταν. Και πάω να τον τραβήξω έτσι με μια κίνηση. Στο ύψος του χεριού που κρατούσε το λουρί του Άλεξ, μαντέψτε τι ήταν.
2: Τα καλαμαλίκια του.
1: Τώρα τέλος πάντων, ό,τι είχε.
2: Κάτι καμπάνες άκουσα το πρωί ερχόμενο στο σταθμό.
1: Αυτές ήταν. Το Notre Dame. Συγγνώμη, του ζήτησα και εκείνη την ώρα.
2: Διπλώθηκε.
1: Έκανε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίσαμε μετά.
2: Ήταν κίτρινη κάρτα ή κόκκινη.
1: Κίτρινη, κίτρινη. Πορτοκαλί. Πορτοκαλί, ναι. Κάπου εκεί το
2: κέρασε ένα καφέ τον άνθρωπο.
1: Καλέ, δεν πρόλαβα. Θα αργούσα στην εκπομπή. Θα το κάνουμε μια αφιέρωση τώρα. Έχει τι καμπάνες του αργύρου.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ναι, γεια σας.
4: Έλα μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
4: Μόνο Κοσμοράδιο.
0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κονσόλα.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Για όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να πω για άλλη μια φορά καλή εβδομάδα. Είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος και πορευόμαστε για άλλα 60 λεπτά ακούγοντας επιτυχίες και μόνο επιτυχίες στο κορυφαίο ελληνικό ραδιόφωνο Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1. Και βέβαια έρχεται και δεύτερος διαγωνισμός, ακόμη πιο εντυπωσιακός, ακόμη πιο σούπερ. Μείνε εδώ.

0: Έφτασε η ώρα για το δεύτερο διαγωνισμό Αριστοτέλ, κυρίες και κύριοι. Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Το Αριστοτέλ βρίσκεται σε κομβικό κεντρικό σημείο για να απολαύσεις τον καφέ σου, τα υπέροχα κοκτέιλ, τα δροσερά σου, αναψυκτικά, να πιεις εκεί και να φας. Να φας, παιδιά, γαστρονομικές προτάσεις μοναδικές. Άσε τα γλυκά του, δεν παίζονται. Το Αριστοτέλ, όπως κατεβαίνεις για να βγεις στην Λεωφόρο Νίκης, είναι στο αριστερό σου χέρι. Σημείο συνάντηση. Πιο κεντρικό δεν υπάρχει. Βέβαια, να σου επισημάνω και να σου υπενθυμίσω ότι Δευτέρα έχουνε Pizza Day, Τετάρτη έχουνε Burger Day και Παρασκευή έχουνε Ζυμαρικά Day. Ό,τι παραγγείλεις από αυτά που σου είπα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, αυτά τα τρία διαφορετικά πακέτα είναι με 50% έκπτωση. Δηλαδή, Δευτέρα παίρνεις πίτσα 50% στην τιμή της. Τετάρτη παίρνεις μπέργκερ που έχει μια μεγάλη ποικιλία από μπέργκερ, 50% έκπτωση. Και Παρασκευή παίρνεις τα ζυμαρικά σου, 50% έκπτωση. Μόνο στο Αριστοτέλ. Και γράφεις Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Ένας τυχερός με την παρέα του, σύνολο 4 άτομα, τρώνε στην υγειά μου στο Αριστοτέλ. Καλή επιτυχία!
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Μα πόσο ωραία, μα πόσο καλά περνάμε πρώτη μέρα της εβδομάδας. Καθίστε, έρχονται υπέροχα event, φοβερές εκπλήξεις, παρτάρες καλοκαιρινές, συναυλίες καλοκαιρινές, πρώτες μεταδόσεις καλοκαιρινές, συνεντευξάρες καλοκαιρινές, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Γι' αυτό να είσαι πάντα κοσμοσυντονισμένος και όχι αποσυντονισμένος. Και να μας ακολουθείς και στα social, στο TikTok, στο Instagram, στο official fan page μας, στο Facebook. Μίλης μονής και πληκτρολογώντας www.kosmoradio.gr, μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι και σε όλα τα account. Συν της άλλης, στο site μας μαθαίνεις τα πάντα για τη showbiz, την ελληνική, την εγχώρια που λέμε, τη διεθνή και όλα τα παράξενα και περίεργα και όχι μόνο. Οπότε μας ακολουθείς παντού στο Κοσμοράδιο 95,1 για να είσαι ο πιο ενημερωμένος ακροατής.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αμέσως τώρα υπενθυμίζω λατρεμένα μου υπέροχα πλάσματα, καρδούλες μου, το δεύτερο διαγωνισμό Αριστοτέλ. Το Αριστοτέλ, όπως κατεβαίνεις στην Αριστοτέλους για να βγεις στη Λεωφόρο Νίκης, στο αριστερό σου χέρι. Και έχει φοβερές εκπλήξεις. Ποιες είναι αυτές οι εκπλήξεις που κάνει το Αριστοτέλ? Σου ξεκινάω και σου υπενθυμίζω. Δευτέρα έχουν Pizza Day. Όποια πίτσα παραγγείλεις, 50% έκπτωση. Τετάρτη, Burger Day. Όποιο burger παραγγείλεις, 50% έκπτωση. Και Παρασκευή, Ζυμαρικά Day. Όποια ζυμαρικά παραγγείλεις, 50% έκπτωση. Φοβερές τιμές, δεν το συζητάω. Και τώρα εσύ παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Εσύ και άλλα τρία άτομα, σύνολο 4 άτομα, τρώτε στο Αριστοτέλ και πίνετε στην υγεία του Τάσου Ριζόπουλου, του Κοσμοράδιο και του Αριστοτέλ. Καλή επιτυχία!

Καλέ, ποια είναι αυτή, ποιο είναι το κουκλί. Άνα κεφαλά ήρθε, καλό στο κορίτσι μου το πανέμορφο, το ανυπέρβλητο. Έρχεται για το επόμενο διωράκι. Σας αφήνω σε καλά χέρια, εμείς αύριο, Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, 6 ώρα αν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω λησμονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για σας. Δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, τα σεβμικής, bye.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η Ήβια Δάμου με το είπες.
2: Είπες. Τι δεν είπες. Αλλά είπε πώς γνωρίστηκε με τον Μιχάλη Κουινέλη στα Βέντο.
1: Για πες μας.
2: Ήταν στα παρασκήνια, λέει, το X Factor, που ήταν καλεσμένη στα Βέντο τότε που ήταν αυτή η διαγωνιζόμενη στο Talent Show.
1: Και δεν έχασε την ευκαιρία ο Μιχάλης.
2: Είπαν, όχι. Δεν είναι όπως τα ξέρεις τα πράγματα, όπως πιστεύεις ότι είναι τα πράγματα.
1: Okay, ναι.
2: Στην αρχή, λέει, είπαν ένα γεια, ας πούμε αυτό. Μετά από κανένα δύο χρόνια συναντήθηκαν για να τη γράψει τραγούδι για τον επόμενο τη δίσκο. Εκεί, λέει, ουσιαστικά αρχίσαμε να μιλάμε περισσότερο.
1: Έτσι.
2: Υπήρχε μια χημεία, λέει, αυτό είναι αλήθεια. Τότε το έλεγα συμπάθεια. Πού να ήξερα ότι αυτή η συμπάθεια ήταν τελικά καρδιοπάθεια, είπε γελώντας.
1: Πώς μου έλεγε.
2: Δηλαδή, εσύ ανάποδα τα περίμενες τα πράγματα.
1: Μου γέλησε το αφήγημα.
2: Τώρα, μόνο μου καταλαβαίνεις. Δεν έχεις να περιμένεις τίποτα.
1: Την επόμενη φορά που θα την είδε, θα τη κλείσει το μάτι. Μήπως.
2: Έχω κολλήριο, θες να σου βάλω λίγο.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κάθε νύχτα Μαργαρίτα και εμείς κάθε νύχτα Άννα μεταξύ μας. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Τι κάνετε και πώς μου είστε, καλή μας εβδομάδα. Αυτό το δευτεριάτικο απόβραδο θα τα λέμε παρά το πάρα πολύ ζεστό. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή τη ζέστη. Οπότε πάμε λίγο εμείς να δροσιστούμε με τραγούδια ωραία και ένα φανταστικό δώρο και απόψε. Όμως πάμε λίγο για αρχή να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπω μια ατέλειωτη ταλαιπωρία εκεί στα διόδια των Μαλγάρων. Στο ρεύμα προς τα δυτικά βλέπω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και αυτό συμβαίνει διότι γίνονται οι απαραίτητες εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εγνατία και απαιτούν αυτές οι εργασίες οι απαραίτητες δύο λωρίδες κλειστές. Εντάξει, τι θα γίνει, πού θα πάει αυτή η βαλίτσα με τις εργασίες αυτές, δεν ξέρω. Κουράγιο, φίλοι οδηγοί, μέσα στο κέντρο είμαστε πολύ καλύτερα. Περιφερειακός είναι μια χαρά. Μόνο τώρα στα ανατολικά, στην Εθνική Αντιστάσεις, στο ρεύμα προς το κέντρο μπαίνοντας στη Βασιλή Σόλγα, θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ και από αγάπη υπερβολική θα πεθάνω, λέει η Αναβίση. Αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: και απλά Νίκος Οικονομόπουλος, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί, άνω μεταξύ μας, 8 με 10, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε αυτό το δευτεριάτικο. Μπράβο στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Εντάξει, ήταν ένα ωραίο ματς. Πιο ωραίο από το Αργεντινή-Αγγλία δεν ήταν, να τα λέμε και αυτά. Αλλά ήταν πολύ φορτισμένο όπως είναι κάθε τελικός, πιστεύω. Νομίζω την παράσταση έκλεψε φυσικά ο μικρός αδελφός του Γιαμάλ. Δεν μπορώ με αυτό το παιδάκι, λιώνω, δεν είμαι καλά. Νομίζω κάπως έτσι ήμουνα και εγώ μικρή, παρόλα αυτά έχω να σας πω. Δεν ξέρω, εσάς ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας? Θέλαμε να το πάρει η Ισπανία, τι λέτε? Τα μηνύματά σας στο Viber 6982-951-951. Και εμείς μαζί μέχρι τις 10, σε πολύ λίγο έρχεται δώρο φανταστικό και όλα όσα αγαπάμε, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι. Στο Σαχάρα Ριζόρτ. Στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

τίποτα, να μην μείνει, δεν θέλω, με αυτό το δώρο το συγκλονιστικό, το δροσερό που έχουμε και απόψε. Και φυσικά πάντα με μουσική. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Όσοι 10 θα είμαστε μαζί, φύγαμε να δώσουμε σε έναν τυχερό ή μια τυχερή διπλή πρόσκληση για να απολαύσετε του Ιλβόλο εδώ στο κέντρο τη. Τι λέω καλά, στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Γη 27 του μήνα, γιατί είναι, μιλάμε για διεθνώ καταξιωμένου καλλιτέχνε. Επιστρέφουν στην Ελλάδα, να πούμε, αυτό το καλοκαίρι, 27 του μήνα στο θέατρο Γη. Και μιλάμε φυσικά για αυτό το διάσημο ιταλικό τρίο που θα συνοδεύει Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκη. Ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Τάσος Σημεωνίδης και θα περάσουμε μια βραδιά, μια συναυλία μαγική. Είναι το μόνο σίγουρο. Είναι πάρα πολύ ξεχωριστή εμπειρία και θα με θυμηθείτε. Στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη μουσική και καλή σας τύχη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

θέλω εγώ με σένα, τι άραγε Γιώργο Σαμπάνη και τα καλύτερα παίζουν πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πολλά φιλιάδα στο φίλο μου τον Γιώργο που κυκλοφορεί στη Θάσο αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, εγώ με αυτό το νησί έχω έρωτα, έχω τρέλα, γιατί εκεί είναι πιο τρελή από μένα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό κάθε φορά. Περνάω εκπληκτικά εκεί. Πολύ αγάπη και στη φίλη μου τη Μέρη, η οποία είναι συντονισμένη και μου έχει γράψει εδώ. Αν δεν ξέρω, νομίζω ήρθε η ώρα να το ρίξουμε στο αλκοόλ. Πάρα πολύ καλά. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρει, εγώ πίνω. Δεν πίνω πολύ, δεν πίνω γενικά. Πίνω μόνο σε δύο περιστάσεις. Όταν είναι Σάββατο και όταν δεν είναι. Έτσι, με αυτό το mood εμείς θα συνεχίσουμε. Δήμος Αναστασιάδης για τη συνέχεια. Αφιερωμένο εξαιρετικά στο Θοδωρή που αυτή τη στιγμή χτυπιέται στην προπόνηση. Όλα τα ωραία και εμείς μαζί πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι να κάνουμε, Νίνο και Τζόζεφιν, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, ήταν κάτι που παρατήρησα στο μετρό, το οποίο περνάω σχεδόν καθημερινά. Και μάλιστα έχω να σας πω, αν δεν το έχετε παρατηρήσει, ότι στα μηχανήματα έκδοσης των εισιτήριων οι επιλογές είναι δύο γενικά. Ή θα έχεις τις οδηγίες έκδοσης σε 200 γλώσσες, δηλαδή για κάθε πιθανή καταγωγή, κάθε πιθανής καταγωγής τουρίστα που θα χρησιμοποιήσει το μετρό, ή θα τις έχεις τις. Η δεύτερη επιλογή να έχεις τις πιο συνήθεις γλώσσες του κόσμου. Και την τελευταία φορά που κοίταξα, όπως διάβαζα εδώ εύστοχα ένα σχόλιο, δεν ήταν τα εβραϊκά μέσα στις πιο δημοφιλείς γλώσσες του κόσμου. Όπως καταλάβετε, υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες και στα εβραϊκά στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω, τώρα θα μου πεις, έχει πολλή ιστορία η Θεσσαλονίκη, πολλούς ανθρώπους αυτής της καταγωγής. Δεν ξέρω τι γίνεται, είναι όλα περίεργα. Και αυτό το πάρκινγκ που αναπλάθεται εκεί στην πλατεία Ελευθερίας και θα γίνει μνημείο του ολοκαυτώματος, και δικαίως θα γίνει και σωστά θα γίνει, δεν ξέρω, είναι πολλά πράγματα. Τα περίεργα γενικότερα. Πάμε όμως εμείς, έχουμε και άλλη συνέχεια και άλλο δρόμο απόψε μαζί στους 95 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δεν ξέρω αν έχεις χρησιμοποιήσει κάποιο dating application, έτσι.
3: Χρησιμοποιώ κάθε μέρα, 5 τουλάχιστον.
2: Κάθε μέρα τουλάχιστον. Λοιπόν, έρχεται όμως ένα καινούριο, το οποίο δεν χρειάζεται να κάθεσαι να αποχαυνώνεσαι στην οθόνη, να κάνεις αριστερά-δεξιά, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω.
3: Θα κάνει μόνο του τη δουλειά.
2: Θα κάνει μόνο του.
3: Τι μου λες, μούλησε στα χέρια, για
2: πες. Λοιπόν, θα περιλαμβάνει, θα έχει μέσα μια ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, θα αναλαμβάνει να προτείνει σε σένα ποιο θα μπορούσε πραγματικά να σου ταιριάζει.
3: Θα καταλάβει τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι να μην με το που πείτε γεια, να πάμε για ένα ποτάκι, μετά να τον ξαναβρεις τον άλλον.
2: Θα κάνεις εσύ, ας πούμε, ένα προφίλ απλά.
3: Γιατί
2: η υπηρεσία λέει θα γνωρίζει κάθε χρήστη μέσα από τη φωνή και την προσωπική του ιστορία. Κάτσε να σου πω, βάλε ουίσκι να σου πω για την πρώην μου. Θα αρχίσει εσύ να λες.
3: Έχω προσωπικά, δεν νομίζω.
2: Και να αρχίσει έτσι να λέει, να λέει, να λέει, να λέει μέσα. Και
3: εσύ θα κάνεις ό,τι ο μπούκα, μα είναι να αρχίσουμε να λέμε για πρώην.
2: Ναι, αλλά έτσι θα με καταλάβει καλύτερα το πλικέ σου και θα μου βρει την κατάλληλη που την επόμενη φορά, Γιώργο, θα είναι το 10ο καλό.
3: Ακούστε το audiobook του Μάνου. Επιθυμόμενος χρόνος ανάλυσης πρώην 3 χρόνια.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακώτα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα παινιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

εμείς αυτό το δευτεριάτικο βράδυ μαζί, Άννα μεταξύ μας και με Αντώνη Ρέμο για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας και όλα τα ωραία πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Καλή μας εβδομάδα να ευχηθούμε ξανά. Πάμε να δούμε βέβαια τι γίνεται και από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Καλύτερα τα βλέπω τα πράγματα εκεί στα διόδια των Μαλγάρων που μας είχε ταλαιπωρήσει πολύ η κατάσταση λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης. Παρ' όλα αυτά βλέπω τα πράγματα έχουν κυλούν πάρα πολύ χαλαρά και ήρεμα. Τώρα και μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καλή εικόνα επικρατεί, μόνο μικροκαθυστερήσεις γύρω από την Αγία Σοφίας καθώς και στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Πάμε τώρα πιο ανατολικά, χαμηλές ταχύτητες στη Βασιλίση Σόλγας όσο πλησιάζεται προς το κέντρο, ενώ επίσης χαμηλές είναι και οι ταχύτητες με έντονο μποτιλιάρισμα στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Ο περιφερειακός είναι σε πολύ καλά επίπεδα και εμείς συνεχίζουμε με και τη Γαρμπή, γιατί είσαι αυτό το λάθος που δεν γίνεται να μην ξανακάνω. Δυνατά αμέσως τώρα.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ένα Βύση και σε αυτό το Αιγαίο θα βρεθούμε, ρε παιδιά. Θα βρεθούμε με ένα πλοίο κάπου θα πάμε. Δεν μπορεί να περάσει το καλοκαίρι και να μην πάμε πουθενά. Βέβαια, αυτή η χώρα μάλλον δεν θέλει εμείς που μένουμε σε αυτήν, που είμαστε Έλληνες, να κάνουμε διακοπές εδώ πέρα με αυτά που κυκλοφορούν, με αυτά που ακούμε από τιμές. Αλλά ελπίζω να τα καταφέρετε κάπως να βρείτε διεξόδους έτσι νησιώτικες. Και άμα δεν είναι νησιώτικες, εντάξει, δεν πειράζει τώρα, δεν θα τρελαθούμε. Το θέμα είναι να έχουμε όπου και αν είμαστε καλή παρέα, να έχουμε την ηρεμία μας, να ξεκουραζόμαστε και κάπως έτσι θα περάσει και το καλοκαίρι και να δείτε που θα είναι πολύ όμορφο τελικά. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Σε πολύ λίγα λεπτά τα λέμε και live στο προφίλ μας στο Instagram, θέλω να σας πω. Κοσμοράδιο 100.951. Θέλω να μας ακολουθείτε, να είστε συντονισμένοι παντού και έρχεται μια πάρα πολύ όμορφη live μετάδοση. Και σε πολύ λίγο ξανά μαζί και φύγαμε για τραγούδια εβδομάδας αμέσως τώρα στους 95.1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιάννης Φακίνος.
2: Τίτλος:
1: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
3: Το

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόλης

0: βάλε στα χείλη σου κραγιόν.
1: Βάλτε κραγιόν και συντονιστείτε. Μέλισσες και Κοσμοράδιο 95,1 και μένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr και εμείς εννοείται μαζί σε αυτό το πολύ όμορφο live στο προφίλ μας στο Instagram. Δεν έχω λόγια, έτσι. Γι' αυτή η μάζοξή μας κάθε φορά στις αρχές της εβδομάδας είναι το καλύτερό μου. Δεν το συζητάω. Πολλά φιλάκια σε όσους είστε συντονισμένοι και συντονισμένες και στο ραδιοφωνό σας, αλλά και σε αυτήν την live μετάδοση που κάνουμε εμείς εδώ μαζί. Υπενθυμίζω το προφίλ Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και μια που λέγαμε προηγουμένως για τα του Μουντιάλ, να πούμε για το πόσο εντυπωσιακή ήταν η Σακύρα, βρε παιδιά. Πόσο εντυπωσιακά ήταν γενικότερα τα acts. Είχαμε Μαντόνα, Τζάστιν Μπίμπερ, Σακύρα και φυσικά είχαμε Ρονάλντο και Ροναλντίνιο. Πέθανα, παιδιά. Ήταν φοβερό το θέαμα. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και να βρισκόμασταν εκεί. Και να σημειώσουμε κιόλας ότι η Σακύρα έχει πάει σε περισσότερα Μουντιάλ από ότι ο πρώην της. Αυτά είχαμε να πούμε. Πάμε να απολαύσουμε και Πέτρο Ιακωβίδη. Και έτσι, πολύ δυνατά, γιατί έτσι έχει μάθει αμέσως τώρα.

Τίνα Πον που είναι σαν βοριάς και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς συνεχίζουμε παρέα ανάμεταξύ μας αυτό το δύο ώρα το όμορφο. Εντάξει, δεν έχουμε άλλες δύο ώρες. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα να είχαμε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη πριν το ρολόι δείξει 10 και εγώ σαν μια φωνή από μακριά. Αλλά πάντα μαζί σας, εδώ δίπλα σας, στο συνοδηγό, εκεί στο μπαλκόνι που αράζεται ή στο σαλόνι μέσα, στην αυλή, στην παραλία, στο αυτοκίνητο, όπου κι αν βρίσκεστε. Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι, μουσικοί συνοδοιπόροι, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 10. Στα Βέντο και Ευαγγελία για τη συνέχεια, γιατί το πιο γλυκό μεθύσι είσαι εσύ και παίζει δυνατά αμέσως τώρα στους 95 και 1.

Συγχαρητήρια. Το πέτυχες κι αυτό. Γιώργος Κακοσέος για το κλείσιμό μας. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό ήταν. Πέρασε το 2ωρό μας σαν νερό, πραγματικά, και ούτε που το κατάλαβα. Εγώ είμαι ανακεφαλά. Μαζί τα λέγαμε παρέα ανάμεταξύ μας, 8 με 10. Έρχεται αυτό το κορίτσι, η Δήμητρα Σιβρή. 10 με 12 θα είναι η πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ό,τι πρέπει για να κλείσει όμορφα αυτό το βράδυ της, το πρώτο βράδυ της εβδομάδας μας, όπως πρέπει, το πολύ ζεστό, έτσι. Εμείς τώρα θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη.
2: Εντάξει, δέχτη Γιώργο. Όχι, για όλα αυτά που έχεις κάνει. Τι, όχι.
1: Θα πέσει πρώτα η ψευδογραφή πάνω μου και μετά από τη διάστηση θα σου ζητήσω συγγνώμη, να ξέρεις. Από τον κύριο που έτυχε να είναι δίπλα στο δεξί μου χέρι σήμερα το πρωί.
2: Νόμιζα δίπλα μου.
1: Όχι, όχι. Δίπλα στο δεξί μου χέρι σήμερα το πρωί που κατεβαίναμε με τον Άλεξ στην Αγία Σοφία. Πήγε να μυρίσει εκεί κάτι σκουπίδια ως συνήθως, τι άλλο θα ήταν. Και πάω να τον τραβήξω έτσι με μια κίνηση. Στο ύψος του χεριού που κρατούσε το λουρί του Άλεξ, μαντέψτε τι ήταν.
2: Τα καλαμπαλίκια του.
1: Τώρα τέλος πάντων, ό,τι είχε.
2: Κάτι καμπάνες άκουσα το πρωί ερχόμενο στο σταθμό.
1: Αυτές ήταν. Το Notre Dame. Συγγνώμη, του ζήτησε και εκείνη την ώρα.
2: Παρακολουθεί.
1: Έκανε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίσαμε μετά.
2: Ήταν κίτρινη κάρτα ή κόκκινη.
1: Κίτρινη, κίτρινη. Πορτοκαλί. Πορτοκαλί, ναι. Κάπου εκεί το βρήκαμε. Δεν το
2: κέρασε καφέ τον άνθρωπο.
1: Καλέ, δεν πρόλαβα. Θα αργούσα στην εκπομπή. Θα το κάνουμε μια αφιέρωση τώρα. Έχει τις καμπάνες του Αργυρού.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Καλημέρα.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Αλληλούια και Ελένη Φουρέιρα. Έτσι καλωσορίζουμε την εβδομάδα και σας καλησπέριζω φυσικά στο αγαπημένο σας και νούμερο 1 Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Είναι ένα καυτό βράδυ Δευτέρας, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Παιδιά, έχει καύσωνα, αλλά υπομονή, γιατί εμείς εδώ έχουμε τις μεγαλύτερες και νούμερο 1 ελληνικές ρωσιστικές επιτυχίες. Έχουμε και TikTok ρωσιστικό. Λίγο νωρίτερα είχαμε και live μετάδοση μαζί με Άννα Κεφαλά, γιατί ξέρετε, η βραδινή ζώνη του Κοσμοράδιο είναι γυναικεία υπόθεση. Οπότε δροσιζόμαστε όπως μπορούμε, βρίσκουμε λύσεις και κάτι ωραίο που διάβασα και το έκανα και εγώ έτσι share, το μοιράστηκα στα προσωπικά μου, στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, είναι ότι όταν φερόμαστε ωραία, δροσίζει την ατμόσφαιρα. Θα συμφωνήσω, η καλή τρόπη είναι σημαντική. Τι κάνουμε, φίλοι οδηγοί, στους δρόμους της πόλης? Έχουμε καλούς τρόπους. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να συγκρατήσεις τα νεύρα σου, αλλά είναι το πιο σημαντικό. Και δεν έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Τουλάχιστον χαλάρωσαν τα πράγματα όταν και εγώ ερχόμουν, παιδιά, είχε καθυστερήσεις. Αλλά τώρα σε Εγνατή θα συναντήσετε χαμηλές ταχύτητες. Εκεί στα στενά του κέντρου Εθνικής Αμήνης Μέγκελα και στην Τζιμισκή είμαστε κάπως καλύτερα. Λεωφόρο Νίκης δεν βλέπω καθυστερήσεις. Στον περιφερειακό είμαστε πάρα πολύ καλά. Ανατολικότερα Κατσιμίδη και προς τα δύο ρεύματα χαμηλώνουν οι ταχύτητες, όπως και Αγίου Δημητρίου, ενώ στα δυτικά έχουμε τα κλασικά σημεία στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, που είναι όμως πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αθήνα Θεσσαλονίκη το κάνουμε και ξέρετε, με Κοσμοράδιο πιάνει παντού, είναι πολύ ωραίος ο δρόμος. Πάμε λοιπόν να περάσουμε.

Όχι, δεν έχω πει ακόμη Θοδωρή μου, αλλά θα πω πάρα πολύ σύντομα, γιατί έχω να σας ανακοινώσω τρομερό διαγωνισμό. Είπαμε ότι η εκπομπή ξεκινάει στο πρώτο βράδυ της εβδομάδας μας πολύ δυναμικά. Έχουμε πραγματικά μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση, γιατί τώρα όταν μιλάς για βάκια στο Θέατρο Γης και είναι και καλοκαίρι στην Ελλάδα, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι η καλοκαιρινή περιοδία αξίζει πάντοτε να έχει έτσι την ελληνική θεατρική πραγματικότητα. Είναι σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού Γιάβορ Γκάρντεφ, με την ειδική συμμετοχή έτσι, της διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος The Tiger Lilies. Παιδιά, πραγματικά θα είναι τρομερή η παράσταση. Αξίζει πάρα πολύ. Είναι σημαντική συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, Ιβάν Βάζοφ. Όλα αυτά που σας έχω πει και το Κρατικό Φυσικά Θέατρο Βορείου Ελλάδος, καταλαβαίνετε ότι είναι, αξίζει μόνο και μόνο για τη συμμετοχή. Οπότε μου στέλνετε τη λέξη παράσταση, ονοματεπώνυμο, και όλα αυτά που στέλνει στο Viber 6982-951-951 είναι για το Θέατρο Γης. Είναι έτσι την Τετάρτη που μας έρχεται στις 22 του μήνα στις 9 και 4 και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Κακά παιδιά και αναβίση. Νίκος Οικονομόπουλος στο τραγούδι Έκπληξη καινούριο που αγαπάτε και Ελικοκίνου με τη Δήμητρα Σιβρή στους 951.

τραγούδι από τα παλιά είναι αυτό. Άννα Βύση και Κακά Παιδιά παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί, είμαστε παρέα, όπως κάνουμε όλα μας τα βράδια. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή η παράσταση Βάκχες είναι πραγματικά έτσι πάρα πολύ άξια και για να την δείτε, αλλά και ο διαγωνισμός τρομερός, οπότε συνεχίζονται οι συμμετοχές σας. Αλλά αυτός ο αριθμός, ο μαγικός του Viber που μας φέρνει κάθε βράδυ κοντά, είναι και για αφιερώσεις, είναι για καλησπέρες, είναι για τα μηνύματά σας. Οπότε 6982-951-951 και εκεί περιμένω τις αφιερώσεις σας και τις καλησπέρες σας, γιατί ξέρω ότι η επικοινωνία μας είναι πάντοτε ανοιχτή και ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι σε αυτήν την εκπομπή προτεραιότητα έχετε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε καινούριο Νίκο Οικονομόπουλο και ακολουθούν και τα καλύτερα πάντοτε στους 951.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θα ήθελα τώρα μια γρανίτα λεμόνι και ιδίως η Μαρσό, παιδιά, με αυτή την επιτυχία της που είναι και viral στο TikTok, γίνεται χαμός. Ακολουθεί TikTok σπαρταριστό, έχω να σας πω, έτσι για την αρχή της εβδομάδας μας. Τρέχει και ο διαγωνισμός συνεχίζει. Θέλω να σας πω όμως, η αλήθεια είναι, παιδιά, και τα νέα του καιρού, γιατί ο καύσωνας καλακρατεί, υπομονή, δροσερά νεράκια, ομπρέλες και φυσικά τις ώρες που είναι έτσι πάρα πολύ ζεστές, γιατί αύριο υπάρχει και την προειδοποίηση για πολύ μεγάλη ζέστη, μέχρι και 34 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά θα τους αισθανόμαστε ω 38-40 περίπου. Οπότε πραγματικά τις ώρες του μεσημεριού θα πρέπει, αν δεν υπάρχει απαραίτητη μετακίνηση, να μην κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε λίγα λεπτάκια πριν τις 11. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε πραγματικά έτσι για τις θερμοκρασίες που έχουν πλέον το καλοκαίρι υπερβεί και τα φυσιολογικά επίπεδα. Για Παρασκευούλα και για Πέμπτη δείχνει βροχές. Είναι το κλασικό του Παρασκευού Σαββατοκύριακο. Αλλά μην ανησυχείτε, παιδιά. Επίθεση, λέει ο Νίκος Μακρόπουλος, και εμείς επίθεση θα κάνουμε στις παραλίες το καλοκαίρι και θα περάσουμε πολύ όμορφα στους 9, 5 και 1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ελένα, Νίκο Απέρης και αυτά τα χέρια. Μας αρέσει πάρα πολύ και η live έτσι, μετάδοση του συγκεκριμένου τραγουδιού, αλλά φυσικά και η επανεκτέλεση. Αυτή η διασκευή από Νίκο Απέργη είναι πάρα πολύ ωραία. Εννοείται ότι αγαπάμε και τα παλιά τραγούδια και τα throwbacks και τα flashbacks. Ξέρω γενικότερα ότι μου τα ζητάτε πάρα πολύ στις αφιερώσεις. Θα κάνουμε ίσως έτσι και κάτι σχετικό, γιατί όχι. Γενικότερα πολλά ωραία πράγματα έρχονται για καινούργια, αλλά πάντοτε θέλω να θυμάστε ότι τα καλοκαίρια είναι με την υπογραφή της Φραγίδα του Κοσμοράδιο 95,1. Όλα τα μουσικά events της πόλης είναι φυσικά πάντοτε με Κοσμοράδιο. Έρχεται και η Νατάσα Θεοδωρίδου και ανυπομονούμε πολύ. Ήταν καλεσμένος ο Αλέκος Ισοβίτης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο, αλλά και σήμερα το πρωί ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μίλησε έτσι για αυτή την ωραία παράσταση κατά φαντασία ασθενής. Γενικότερα κερδίζετε πολλές προσκλήσεις, μαθαίνετε το τι συμβαίνει στις περιοδίες, στα πολιτιστικά δρόμενα μέσα από το κοσμοράδιο.gr και φυσικά πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Έρχομαι όμως και στο δεύτερο 60 λεπτό με τα καλύτερα. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η Διαδάμου με το είπες.
3: Είπες. Τι δεν είπες. Αλλά είπε πως γνωρίστηκε με τον Μιχάλη Κουινέλη στα Βέντο.
2: Για πες μας.
3: Ήταν στα παρασκήνια, λέει, το X-Factor, που ήταν καλεσμένη στα Βέντο τότε που ήταν αυτή η διαγωνιζόμενη στο Talent Show.
2: Και δεν έχασε την ευκαιρία ο Μιχάλης.
3: Είπαν, όχι. Δεν είναι όπως τα ξέρεις τα πράγματα, όπως πιστεύεις ότι είναι τα πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Στην αρχή, λέει, είπαν ένα γεια, ας πούμε αυτό. Μετά από κανένα δύο χρόνια συναντήθηκαν για να της γράψει τραγούδι για τον επόμενο της δίσκο. Εκεί, λέει, ουσιαστικά αρχίσαμε να μιλάμε περισσότερο. Υπήρχε μια χημεία, λέει, αυτό είναι αλήθεια. Τότε το έλεγα συμπάθεια. Πού να ήξερα ότι αυτή η συμπάθεια ήταν τελικά καρδιοπάθεια, είπε γελώντας.
2: Πώς μου έλεγε.
3: Δηλαδή, εσύ ανάποδα τα περίμενες τα πράγματα.
2: Μου διέλυσε το αφήγημα.
3: Τώρα, μόνο μου καταλαβαίνεις. Δεν έχεις να περιμένεις τίποτα.
2: Την επόμενη φορά που θα την είδε, θα τη κλείσει το μάτι. Μήπως.
3: Σου πει, έχω κολλήριο, θες να σου βάλω λίγο.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: και να έχει. Φίτου Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ξέρω πολλούς, όλους εσάς που είστε συντονισμένοι πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, παιδιά, βλέπετε, συγγνώμη, ότι με ταλαιπωρεί έτσι λίγο ο λαιμός, γι' αυτό και εσείς να είστε προσεκτικοί. Φταίει πολύ και το air condition, είναι περίεργος και ο καιρός με αρκετή υγρασία, οπότε είναι λογικό να συμβαίνει έτσι αυτό. Από την άλλη, είναι και λίγο πιο ρομαντικά τα πράγματα, καταλαβαίνετε. Κάπως πρέπει να το δούμε θετικά. Καλησπέρα και καλωσορίσατε. 5 λεπτά και μετά τις 11. Δήμητρα Σιβρή μέχρι τις 12. Είμαστε παρεούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται και με κίνηση στους δρόμους της πόλης. Γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι έχουμε έτσι γενικότερα καθυστερήσεις πλέον. Κάνουμε όμως υπομονή και φυσικά ακούμε Κοσμοράδιο που τα πράγματα είναι καλύτερα. Έχουν καλυτερεύσει γενικότερα και η κίνηση στο κέντρο. Είναι πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά και στον περιφερειακό δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Οπότε μη μου ανησυχείτε καθόλου. Είμαστε ωραία, είμαστε καλά και πάμε να δυναμώσουμε ένταση για Αναστασία που έρχεται, για Νικοβέρτη και Νατάσα Θεοδωρίδου. Όλα αυτά στους 95 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.

0: Τελειώνουν οι μεγάλες οι αγάπες. Τέλειος Ρόκος, τραγουδάρα. Πολύ έτσι αγαπημένο. Το αφιερώνει η Δήμητρα στο Μιχάλη της. Συνονόματι κιόλας. Και φυσικά, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά μέσα από τη μουσική μπορούμε για να τα ξαναβρούμε, να μονιάσουμε. Γενικότερα, νομίζω πως είναι για όλα τα συναισθήματα, όλη την γκάμα των συναισθημάτων. Η μουσική τα καλύπτει όλα. Είναι αυτό που λέω πάντοτε εγώ και μου αρέσει. Λοιπόν, θέλω να περιγράψω την εμπειρία μου που είδα στο θερινό σινεμά την Οδύσσια. Γιατί βλέπω τώρα και ένα σχετικό άρθρο στο κοσμοράδιο.gr, στα σκαριά έτσι για τη νέα σειρά με γυρίσματα στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου άρεσε. Σίγουρα πάντοτε ως Έλληνες είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να αποτυπώσουν ένας διαφορετικός λαός όλη αυτή την ιστορία και το έπος που έχει γράψει ο Όμηρος πριν τόσα χρόνια. Παρόλα αυτά όμως, εμένα μου άρεσε. Νομίζω ότι έχει και σύγχρονες αναφορές. Είναι πολύ ιδιαίτερη σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν και γενικότερα αξίζει να το δείτε. Βέβαια, στο θερινό δεν ξέρω, είναι καλή ιδέα. Τρεις ώρες, αρχίζει και να ψιλοβρέχει. Γενικότερα και ο κύριος δίπλα μου έτσι σχολίαζε πάρα πολύ. Δεν ήταν τρομερή εμπειρία, παρόλα αυτά πέρασε πολύ ωραία. Ακολουθούν τα καλύτερα. Πάντοτε παρέα στους 951 με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Γιάννης Φακίνος.
1: Τίτλος:
5: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
6: Το

νομίζω ότι αυτό το τραγούδι, παιδιά, έτσι την απουσία σου και τα βράδια αυτά του Σαββάτου και όχι μόνο, θα το αφιερώσουν όλοι οι άντρες στο Μουντιάλ που τελείωσε χθες. Με έναν κάπως παράδοξο τρόπο, εγώ είμαι από αυτές τις κοπέλες που τους αρέσει γενικότερα να παρακολουθούν αγώνες οποιοδήποτε αθλήματος. Έχω περισσότερη αγάπη, αλήθεια είναι, στο μπάσκετ. Το ξέρω λίγο περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, έχει τύχει να το παρακολουθήσω. Μου αρέσει και το ποδόσφαιρο και το βόλιο. Γενικότερα βλέπω όλα τα αθλήματα και τένις έβλεπα λίγο νωρίτερα. Να πούμε συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά που κατάφερε να κερδίσει και στη Μαρία Σάκαρη φυσικά. Ήταν πολύ ωραία τα παιχνίδια τους όσο κατάφερε να παρακολουθήσω, αλλά είδα και το Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι δεν ήταν έτσι τόσο πολύ καλό όσο περιμέναμε. Ήμουν με την Αργεντινή, θα το πω, αλλά η Ισπανία κατάφερε να το κατακτήσει μετά από 16 χρόνια. Συγχαρητήρια. Πάντοτε είναι σπουδαίο, είτε είσαι με μια ομάδα είτε όχι, να δίνει τα συγχαρητήρια και το εφαγωνίζει θα είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ωραία γιορτή και το show έτσι στο halftime με όλες αυτές τις τεράστιες προσωπικότητες της μουσικής, παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας ήταν πολύ ωραίο. Γενικότερα πολλά συγχαρητήρια και στα καλύτερα που έλκονται λοιπόν τα επόμενα χρόνια. Ιουλία Καλυμάνη, στους 95 και 1.

Μπέσαμε πολύ αγάπη και φυσικά πάντοτε πολύ μουσική. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά μας εδώ καθημερινά στα βράδια μας, Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12. Δήμητρα Σιβρή και είμαστε μαζί. Εξαίρεση και Ανούλα, γιατί εντάξει, αποτελεί εξαίρεση, την αγαπάτε πολύ. Ακολουθεί και Νίκος Οικονομόπουλος, με εννοείται. Γενικότερα αγαπάμε Νίκο, έρχεται με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο και στη Χαλκιδική έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο. Κατερίνα Γιώργιο που ετοιμάζει καινούργια τραγούδια που ήδη έχουν γίνει viral στο TikTok. Στέλνουμε πολλά φιλιά στον Κώστα Μαρτάκη που μπαίνει στα live και πάντοτε έτσι γίνεται χαμός, μας λέει πολύ ωραία πράγματα. Καλησπέρες και σε όλους τους υπόλοιπους που είστε εδώ. Φιλιά πολλά στο Θωμά, το Βαγγέλη, το Μιχάλη, το Γιώργο, τη Μαρίνα, τον Κωνσταντίνο, τη Γιάννα, την Κατερίνα και την Ευελίνα. Στέλνω όλη μου την αγάπη σε εσάς και φυσικά πάμε να δυναμώσουμε ένταση, γιατί ακολουθεί κάτι πολύ αγαπημένο στους 9 5 και 1.

Τι τραγούδι, Παντελής Παντελίδης, και πραγματικά νομίζω από τα πιο εμβληματικά του, πολύ αγαπημένα. Εντάξει, θυμίζουν και πιο ιδιαίτερες στιγμές από την άλλη. Παρ' όλα αυτά, κάπως έτσι και κάπου εδώ αποφάσισα να βάλουμε τον επίλογο την αποσύνηση μας εκπομπής, αφιερωμένο στο Θωμά και σε όλους τους υπόλοιπους που αγαπάτε Παντελή, και γενικότερα φυσικά μέσα από τα τραγούδια, μέσα από την μουσική. Όλοι οι καλλιτέχνες μπορούν να έχουν φύγει από τη ζωή, είναι εδώ, γιατί αυτό το μαγικό έχει μουσική. Και κάπως έτσι θα ανανεώσουμε και εμείς ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς. Εσείς ξυπνάτε μαγικά, εννοείται, με Μαρία Παζαρούλα. Στις 6 το πρωί, ενώ στις 8 έρχεται ο Μόνος Ημιρατός και ο Γιώργος με το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φίλε. Καλή μας νύχτα, και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν ξέρω αν έχεις χρησιμοποιήσει κάποιο dating application, έτσι.
2: Χρησιμοποιώ κάθε μέρα 5 τουλάχιστον.
1: Κάθε μέρα τουλάχιστον. Λοιπόν, έρχεται όμως ένα καινούριο.
2: Ναι, ναι.
1: Το οποίο δεν χρειάζεται να κάθεσαι να αποχαυνώνεσαι στην οθόνη, να κάνεις αριστερά-δεξιά, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, αριστερά.
2: Θα κάνει μόνο του τη δουλειά.
1: Θα κάνει μόνο του.
2: Τι μου λες, μου λύσες τα χέρια. Για
1: λοιπόν,
2: πες.
1: Θα περιλαμβάνει, θα έχει μέσα μια ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, θα αναλαμβάνει να προτείνει σε σένα
2: ναι, ναι.
1: Ποιο θα μπορούσε πραγματικά να σου ταιριάζει.
2: Α, θα καταλάβει τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι να μην με το που πείτε γεια, να πάμε για ένα ποτάκι, μετά να τον ξαναβρεις τον άλλον.
1: Θα κάνεις εσύ, ας πούμε, ένα προφίλ απλά.
2: Ναι,
1: η υπηρεσία λέει θα γνωρίζει κάθε χρήστη μέσα από τη φωνή και την προσωπική του ιστορία. Κάτσε να σου πω, βάλε ουίσκι και να σου πω για την πρώην μου. Θα αρχίσει εσύ να λες.
2: Έχω ξέρω εγώ,
1: και να αρχίσει έτσι να λέει, να λέει, να λέει, να λέει μέσα. Και
2: εσύ θα κάνεις ό,τι ο μπούκαμα είναι να αρχίσουμε να λέμε για πρώην.
1: Ναι, αλλά έτσι θα με καταλάβει καλύτερα. Το απλικήσω και θα μου βρει την κατάλληλη που την επόμενη φορά και εγώ θα είναι το 10ο καλό.
2: Ακούστε το audio book του Μάνου. Επιμόμενος χρόνος ανάλυσης πρώην 3 χρόνια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Φί του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη.
2: Εντάξει, δέχτη Γιώργο. Όχι, όλα αυτά που μου έχεις κάνει. Τι, όχι.
1: Θα πέσει πρώτα η ψευδογραφή πάνω μου και μετά από τη διάστηση θα σου ζητήσω συγγνώμη, να ξέρεις. Από τον κύριο που έτυχε να είναι δίπλα στο δεξί μου χέρι σήμερα το πρωί.
2: Νόμιζα δίπλα μου.
1: Όχι, όχι, δίπλα στο δεξί μου χέρι σήμερα το πρωί που κατεβαίναμε με τον Άλεξ στην Αγία Σοφία. Πήγε να μυρίσει έτσι κάτι σκουπίδια ως συνήθως, τι άλλο θα ήταν. Και πάω να τον τραβήξω έτσι με μια κίνηση. Στο ύψος του χεριού που κρατούσε το λουρί του Άλεξ, μαντέψτε τι ήταν.
2: Τα καλαμπαλίκια του.
1: Τώρα τέλος πάντων, ό,τι είχε ο άνθρωπος.
2: Κάτι καμπάνες άκουσα το πρωί ερχόμενο στο σταθμό.
1: Αυτές ήταν, το Notre Dame. Συγγνώμη, του ζήτησε και εκείνη την ώρα.
2: Διπλώθηκε.
1: Έκανε λίγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συνεχίσαμε μετά.
2: Ήταν κίτρινη κάρτα ή κόκκινη.
1: Κίτρινη, κίτρινη. Πορτοκαλί, πορτοκαλί. Ναι, κάπου εκεί το
2: βρήκαμε. Καφέ τον άνθρωπο.
1: Καλέ, δεν πρόλαβα. Θα αργούσα στην εκπομπή. Να το κάνουμε μια αφιέρωση τώρα. Έχει τις καμπάνες του αργύρου.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Εμένα. Και ο Μάριος Αθανασίου. Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική σέρε.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιάννης Φακίνος.
1: Τίτλος:
0: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κι όμως, αν ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο, ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.